Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η εκπομπή Jazz Live για μια ακόμα βραδιά είναι κοντά σας. Ξεκινάει ένα ταξίδι δίωρο στον κόσμο της jazz του χθες και του σήμερα. Η Ezra Collective μας καλωσόρισαν στην απόψινή μας εκπομπή με το νέο τους άλμπουμ Here Because of Hope. Ακούσαμε το κομμάτι Someday. Η Ezra Collective που ο ήχος τους ακολουθεί μια διαδρομή από την Αφρική μέσω Καραϊβικής στο σύγχρονο Λονδίνο. Να σημειώσετε, το άλμπουμ πήγε στο νούμερο 1 του UK Album Chart, δηλαδή του επίσημου καταλόγου επιτυχιών για τα άλμπουμς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό από μόνο του είναι κάτι αξιοθαύμαστο, αφού ελάχιστα άλμπουμς το έχουν καταφέρει αυτό στην 60χρονη παρουσία του chart στη βρετανική μουσική πραγματικότητα. Freddie Hubbard για τη συνέχεια, Little Sunflower από το άλμπουμ Black Lash του 1965. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Celestial Blues από τους Gary Bartz and Two Troop και το σπουδαίο τους άλμπουμ Harlem Blues Music Uhuru που κυκλοφόρησε το 1991. Θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με τον βιμπραφωνίστα Roy Ayers και το συγκρότημά του Ubiquity. Ακούμε το κομμάτι The Memory από το άλμπουμ The Vibration του 1976. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: 104,4.
1: Μη με λες, σε λέω, σε λέω.
2: Thank you.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Bet. Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Jazz Live μέρος δεύτερο με τον drummer Gregory Hutchinson και το νέο του άλμπουμ Kind of Now, The Pulse of Miles Davis, όπου βέβαια διασκευάζει με τον δικό τρόπο συνθέσεις του Miles Davis, όπως το Seven Steps to Heaven που ακούσαμε, μια σύνθεση του Miles από το μόνιμο άλμπουμ του 1963, για τη συνέχεια Chico Freeman από το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ Morning Prayer 1976, ακούμε το κομμάτι Like the Kind of Peace It Is, μαζί του Henry Threadgill, Cecil McBee, Muller Richard Abrams. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

το Γάλλο σαξοφωνίστα Ροντρίγκο Αμάντο και το συγκρότημά του The Bridge από The Bridge, από το άλμπουμ του Farther Beyond, ζωντανά εγγραφημένο στο Άμστερνταμ το 2023, κυκλοφόρησε το 2025. Ακούσαμε το κομμάτι That's How Strong Our Love Is. Για το κλείσιμο του δεύτερου μέρους της εκπομπής Jazz Live διαλέξαμε του Chicago Underground, ένα ντουέτο, Rob Manzurek, κορνέτα, πιάνο και διάφορα ηλεκτρονικά, και Chad Taylor, κρουστά. Axis and Alignment, το άλμπουμ το οποίο διαλέγουμε το κομμάτι Lifelines. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Frezyderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημέρο της εκπομπής Jazz Life ακούγοντας Duke Ellington και John Coltrane. Από τη συνεργασία τους και το άλμπουμ του 1963 ακούσαμε Angelica. Για τη συνέχεια, Brad Mehldau από το άλμπουμ Brad Mehldau Trio Live, ηχογραφημένο το 2008 στο Village Vanguard. Για την ακρίβεια, κυκλοφόρησε το 2008, είχε ηχογραφηθεί το 2006 σε ένα εξαήμερο εμφανίσεων στο Village Vanguard το τρίο. Το τρίο το οποίο αποτελείται από τον Larry Grenadier μπάσο και τον Marcus Gilmore drums. Ακούμε το κομμάτι B-flat Vals. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο Γάλλος σαξοφωνίστας Εμίλ Παριζιέν από το νέο του άλμπουμ Floating. Ακούσαμε το κομμάτι Portal, το οποίο στην αρχή, στην εισαγωγή δηλαδή, θύμιζε λίγο Επικίνδυνες Αποστολές και Λάλο Σιφρίν. Στον μπάσο η σπουδαία Λίντα Μέιχον Λου. Κλείνουμε το τρίτο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με τη Steve Swallow, Winter Song στο νέο του άλμπουμ μετά από πολλά χρόνια. Ακόμα το κομμάτι 6, μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aerum Niacinamide 10% τη Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια υδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε μέσα στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος σε εκπομπή Jazz Live με τον τρομπετίστα Jeremy Pearl, το νέο του άλμπουμ Our Community Will Not Be Erased. Ακούσαμε το κομμάτι Manifesto. Για τη συνέχεια είναι επίσης νέο άλμπουμ Λεϊκή Σιν Μπέντζαμιν μαζί με Terence Blanchard στο συγκεκριμένο κομμάτι Beyond the Dawn, το συγκεκριμένο κομμάτι από το νέο της άλμπουμ We Dream. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές

Sleeves ή πως ο John Coltrane μετέτρεψε μια αγγλική μπαλάντα του 16ου αιώνα σε ένα από τα αριστουργήματα της jazz, εκπληκτική ερμηνεία του στο σοπράνο σαξόφωνο, από το άλμπουμ Africa Brass του 1961. Θα κλείσουμε με ένα καινούριο άλμπουμ, τον πιανίστα Sean Mason, το νέο του άλμπουμ State of the Art. Ακούμε το κομμάτι Secure the Bag. Ένας καλλιτέχνης, αληθινός μάστερ του ήχου του νότου, Sound of the South. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτσι, που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: το πω.
1: Δεν χορεύετε.
2: Νομίζω ότι...
1: Μην γελάτε!
3: Πρέπει να
1: μην γελάτε!

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

με κυνηγάνε. Κρατάν πυρούνια, θέλουν να με φάνε. Γυρνάνε με στον ύπνο μου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Στιβάζονται σε γυάλινα γραφεία, ανήκουν στην αόρατη μαφία. Τις βλέπω με γραβάτες.

Στα μάτια με κοιτάς, με ξερευνάς και από τις λέξεις μου κρατάς ό,τι βολεύει.

0: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
1: Των γυναικών το δάκρυ δε σπάει τη σιωπή, κι αν περιμένεις κάτι δεν ξέρει να στο πει. Αμαρτωλός ποιος είναι, μια νύχτα να φανεί, να πιει, να μεταλάβει

0: 104,4.
1: Όποιος δουλεύει τη σφυλιά και έχει καημό μεγάλο, ας τα λογιά συντάλεγε ο ένας με τον άλλο. Ας τα λογιάσει πια στο ειδί και απ' τους καημούς σας κρίνει, είδα από χαιρετίσματα.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Όχι, Παναγία μου. Τι ωραία το είπε, καλέ. Να σε καλά, πουλάκι μου, με τη φωνούλα του τόσο όμορφο τραγουδάκι. Μόνο καλέ που το γλωσσοφάγαν το πουλάκι μου. Σκύλο τον ανεβάζουν, σκύλο τον κατεβάζουν. Γιατί, βρε? Επειδή παίρνει, λέει, 1.000.000 δραχμές τη μέρα. Και τι είναι, βρε, σήμερα 1.000.000? Τι να πρωτοπληρώσει ο άνθρωπος? Τα κουστούμια του, δημοσιογράφους, τηλεόραση, δίσκους, φρίσκεις. Τι? Αχ, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Πού, βρε, δεν πάμε καλά? Μια χαρά πάμε. Τα Σκόπια μας αναγνώρισε. Ο Ντεμιρέλ παραδέχτηκε στην Αθήνα υπάρχει ελληνική μειονότητα. Ποιος τα διαδίδει αυτό ότι δεν πάμε καλά? Ποιος? Εκείνος ο Ζαμαράς. Ήρθε προχθές η Ευτέρπη εδώ, λέει, Ζαφύρο, να τον ψηφίσουν. Γιατί, βρε, να τον ψηφίσουν? Επειδή, λέει, είναι νέος. Και επειδή είναι νέος, μπάλα θα παίξουμε. Άμα είναι να βγάλουμε πρωθυπουργό τον Μπορπόκι. Βγάλαν, λέει, οι Αμερικάνοι τον Κλίντον. Πρέπει τον βγάλαν, όχι επειδή ήταν νέος. Έπαιζε ζαξόφωνο, έπαιζε ο άνθρωπος. Αμερικάνοι. Αμερικάνοι. Προχωρημένος λαός. 100 χρόνια μπροστά είναι, βρε. Εμείς εδώ στην Ελλάδα πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να βγάλουμε πρόεδρο τον Γιώργο Κατσιάρο? Πόσα? Αχ, έτσι όπως πάμε σε λίγο, η Ελλάδα θα αρχίζει από τη Σπάρτη και θα τελειώνει λίγο έξω από τη Σπάρτη. Όπως είπε και ο Ζαν Πολ Ζάρτρ, μια γυναίκα αγάπησα και μου βγήκε σκάρτη. Αχ, τι είναι η ζωή? Ένα τίποτα είναι.
1: Αυτό, γιαγιά, ξαναπες το.
0: Αχ, τι είναι η ζωή? Ένα τίποτα είναι.
1: Αυτό, γιαγιά, ξαναπες το.
0: Με κοροϊδεύεις, βρε? Κουμπουκλέμε? Όχι, Παναγία. Μέχρι τώρα παίρναμε συντάξεις άνευ αποδοχών. Προχθές που έγινε τσακποτ στις συντάξεις, εμπνεύστηκα ένα τραγωδάκι, ωραίο, μελωδικό, λυρικό. Θα σας το πούμε τώρα. Λέγεται «Η παλάντα του συνταξιούχου». Κοπρόσκυλα, έτοιμοι είστε?
2: Ναι, γιαγιά, ναι!
0: Let's go!
3: Ξαφνικά γυρίζω πίσω και όπως βλέπω, τι να δω? Τα μετάξια, τα φτερά της πλέον πια δεν τα φορώ. Νοσταλγία τη φορώ.

0: Το μάντζα και εσόψυχα μαζί. Τα έχω κάνει ένα κουβάρι και τα αφήνω πίσω εκεί. Την κρατώ την οστινιά σου, τα λιλιά σου δεν μπορώ. Εσύ σέρνεσαι και θέλω να είμαι αέρας να πετώ. Ξαφνικά γυρίζω πίσω και όπως βλέπω τι να δω. Τα μετάξια τα φτερά της πλέον πια δεν τα φορώ. Νοσταλγία τη φωνάζω, κάτσε κάτω να χαρείς. Δεν σε θέλω πια και πάω με το πλοίο της γραμμής. Ήδη πάθια και ρομάντζα και εσόψυχα μαζί. Τα έχω κάνει ένα κουβάρι και τα αφήνω πίσω εκεί. Την κρατώ την οστινιά σου, τα λιλιά σου δεν μπορώ. Εσύ σέρνεσαι και θέλω να είμαι αέρας να πετώ.
1: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Από τι έφυγε?
1: Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
3: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
4: Εκατόν 104,4.

0: 104,4.
1: Ξυπνήστε!
2: Σιγά ρε, σίγουρα θα έχει το γάλα, ρε, πω.

Θα σας κάνω μια μεγάλη μύγα που είπατε για πτώματα. Τη μύγα που πιάνουνε. Στέκεται και την πιάνουνε.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Milo υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Milo Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Εσείς μας εμπιστευτήκατε. Και εμείς σας ανταμείβουμε με ποιότητα, ποικιλία και οικονομία.
6: Κρεοπολείο Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης.
5: Ντόπια κρεατικά δικής μας παραγωγής με σφραγίδα ποιότητας. Επίσης φρέσκα τυροκομικά και αλαντικά Κρήτης για υγιεινή και θρεπτική διατροφή.
6: Δοκιμάστε γουρουνάκι, μοσχάρι, κατσικάκι, αρνάκι, κοτόπουλα και κουνέλια. Ακόμα στο εργαστήριο του κρεοπολείου μας ετοιμάζουμε για σας γαρδούμια, σεφταλιές, ρολό χοιρινό και κοτόπουλο και σουβλάκια.
5: Κρεοπολείο Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης, Παλαιολόγου 13, στο δρόμο της λίμνης του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 22 142.
6: Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης.
7: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
7: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό.
11: ποτό,
12: κοκτέιλ,
11: μουσική και party vibes
12: μέχρι αργά.
11: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
12: Καλίν.
11: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
12: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
13: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
14: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνήεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
15: Καλώς τα δεχτήκαμε στην Αθήνα ο Έλληνας, ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος έχει μια αυξημένη έτσι ατζέντα επαφών με στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης και όχι μόνο. Η μέρα κορυφώνεται σήμερα με την ομιλία του στην Πνίκα, υπό τη σκιά της Ακρόπολης, και συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκεί όπου θα ζητούν θέματα που έχουν να κάνουν με εξοπλισμός, με οικονομικές ανταλλαγές, με την ενέργεια, με την οικονομία και βέβαια με όλα εκείνα τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία θέλει η χώρα μας να επιβεβαιώσει ότι τα διαθέτει και ότι δεν τα διαθέτουν οι γείτονές μας. Σίγουρα θα γίνει κουβέντα και για τα ενεργειακά, γιατί το αμερικανικό LNG μπορεί να περάσει μέσα από την Ελλάδα. Υδρογονάνθρακες, ηλεκτρικές διασυνδέσεις και το 3-1. Το 3-1 είναι Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το οποίο η Αθήνα και η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζουν ως πλαίσιο συνεργασίας όχι μόνο για την ενέργεια, αλλά για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα των χωρών και των περιοχών, ασφάλως. Άντε να δούμε τι θα δούμε. Το θέμα είναι αυτό που έχουμε σχολιάσει και άλλη φορά, ότι οι Αμερικάνοι γενικότερα δεν είναι και από τους πιο συμπαθείς λαούς, ειδικά στα πολιτικά εξωτερικά τους, διότι τα θέλουν όλα δικά τους. Αλλά όπως έχω πει ξανά, καλύτερα να τους συμπαθείς και να συμπαθούν παρά να τους έχεις απέναντι. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα εξωτερικά της πολιτικής της χώρας, είμαστε οι οικοδεσπότες σήμερα του στενού συνεργάτου πλανητάρχη στα εξωτερικά ζητήματα. Οπότε, σίγουρα όλα τα βλέμματα της οικουμένης είναι στραμμένα εδώ, στη χώρα μας. Καλημέρα! Είστε εδώ. Καλημέρα από το 104,4. Πάμε αέρα και σήμερα μαζί για 2 ώρες ζωντανά από τις 104,4. Κάτι που κάνουμε καθημερινά τα τελευταία 25 χρόνια στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Είστε συντονισμένοι στη μοναδική ενημερωτική 2 ώρες ραδιοφωνική καθημερινή εκπομπή στα FM του Αγίου Νικολάου και μία από τις μακροβιότερη συγκεκριμένη ώρα στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Στην καρδιά της εβδομάδας είναι σήμερα Τετάρτη, ο μήνας έχει 7, είναι ο μήνας Οκτώβριος. Στεγνώνουμε σιγά σιγά, στεγνώνουμε. Τα νερά υποχωρούν. Ο ήλιος κάνει τη δουλειά του καθημερινά. Αρκετές ώρες ηλιοφάνειας και σήμερα, που η Ορθοδοξία μας τιμάει μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου. Χρόνια πολλά στο Σέργιο, Σεργία, χρόνια πολλά Σεργιούλα, στο Βάκχο, στη Βαχία, στον Πολυχρόνη, στον Χρόνη και στην Πολυχρονία που σήμερα γιορτάζουν. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Και σε όσο σας έτια επέτειο ή κάτι καλό θυμάστε να γιορτάζετε σαν σήμερα στον πρώτο του χρόνου από τη ζωή σας. Ο ήλιος σήμερα είναι τέλειο 26 μετά από τις 7, θα δύσει 59 ακριβώς μετά από τις 6 το απόγευμα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους και όντως σήμερα θα είναι μια καλύτερη μέρα. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, 25 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι στον Άγιο Νικολάο. 3-5 μφόρου. Η άνεμη ενώ η ηλιοφάνεια σήμερα θα επικρατήσει σε ολόκληρο το νησί. Στον Άγιο Νικόλαο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Το πρωί η θερμοκρασία εκεί 17 με 18 βαθμούς, μεσημέρι 23 με 25. Το απογευματάκι και το βραδάκι με την υγρασία θα πέσει λιγάκι στους 18 βαθμούς Κελσίου ξανά. Αυτό συμβαίνει τώρα όλη η μέρα, πάνω κάτω θερμοκρασία, ανάλογα με την ηλιοφάνεια.

τον ανέμων, γιατί αν έχουμε βουριαδάκια τότε σίγουρα η θερμοκρασία δεν ανεβαίνει τόσο πολύ εύκολα και μένει σχεδόν εκεί στους 25 βαθμούς, 26 τις πιο θερμές ώρες της ημέρας. Εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Like σήμερα που αλλού στο Μιλονάκι μόνο. Καθημερινά like στο Μιλονάκι έτσι και αλλιώς. Σήμερα θα βρούμε μήλα κόκκινα ελληνικά το κιλό 1,19. Μπανάνες αγωγής το κιλό 1,29. Σταυναγκά στην Κρήτη υπέροχο. Μαρινάκι κατσικάκι. Λέμονο 4,49 μόνο στο Μιλονάκι. Γιατί αυτά είναι ενδυτικά κάποια από τα προϊόντα που σήμερα έχει like το Μιλονάκι. Άλλωστε, like έχουμε κάθε μέρα στο Μιλονάκι. Δεν τον αλλάζουμε κανένα και με τίποτα, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι εκεί θα βρούμε τα καλύτερότερα καθημερινά σε ό,τι αφορά τη λαϊκή μας, τα προλαχανικά μας, τα προκυβερτικά μας, όλα εκείνα τα οποία βγάζει η μάνα γη της Κρήτης. Θα βρίσκουμε στο Μιλονάκι σε μεγάλη ποικιλία και σίγουρα super wow τιμές και εξυπηρέτηση η οποία μας χτυπάει το κουδούνι. Γιατί με ένα τηλεφώνημα ο Μιλονάκης φαίνεται λαϊκή στο σπίτι μας. 2-841-0-21-711 και η παραγγελία έφτασε σπίτι μας χωρίς να κουραζόμαστε, να ταλαιπωρούμαστε με τα κυκλοφοριακά του Αγίου Νικολάου που είναι μπίζιλα, με το κουβάλιμα κτλ. Κάτι που κάνουν και οι επαγγελματίες εστίασης οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι με το Μιλονάκι έχουν σίγουρα την εξυπηρέτησή τους. Γι' αυτό λοιπόν τον πιστεύονται και δεν τον αλλάζουμε κανέναν. Και αν δείτε επιχειρήσεις οι οποίες εξυπηρετούνται από το Μιλονάκι, είναι σίγουροι ότι η νοστιμιά είναι δεδομένη. Διότι πάρα πολύ απλά τα καλύτερα πρώτα υλικά, οι πρώτες ύλες δημιουργούν τις καλύτερες συνταγές. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είστε εδώ από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4 μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10. Ζωντανά από τον Άγιο Νικόλαο. Για 2 ώρες στα ραδιόφωνά σας. Για 2 ώρες στους υπολογιστές σας, αν είστε συνδεδεμένοι στο www.104fm.gr ή ακόμα μας ακούτε μέσα από τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες live24iradio.gr. Αλλά είμαστε μαζί και μέσα από το Facebook, το TikTok και το Instagram με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο. Ήδη παρούσε στη ροή μας η Μαρία Δρακονάκη από την περιοχή των Λακωνίων. Μαρία, σιγά σιγά στεγνώνεται και εκεί και στα Φλαμουριανά, Αν δεν κάνω λάθος, είναι μια αυτοψία χθες από το Δήμο στην περιοχή των Φλαμουριανών. Οπότε να μπαίνει σιγά σιγά και η συγκεκριμένη περιοχή σε μια τάξη, σε μια μορφή κανονικότητα. Είχαμε και 2 σουμουλάκια πρωί-πρωί, θα τα δούμε όλα αυτά συνέχεια. Πάμε να πάρουμε καταρχήν μια μουσική ανάσα και να πούμε μια μουσική καλημέρα σιγά σιγά και να μπούμε στη ροή τη σημερινή μα ραδιοφωνική επικοινωνία. Καλημέρα και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Γεια, πάμε αέρα.

Συμφωνώ λοιπόν με την αναφερμένη λύση του Γεωδημικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών. Η πρώτη δόνηση σημειώθηκε στις 2:43 τα ξημερώματα με μέγεθος 4,1 Ρίχτερ, ενώ 7 λεπτά αργότερα στις 2:50 ακολούθησε η δεύτερη σεισμική δόνηση με μέγεθος 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ μεταξύ Ενωμού Λαστείου, Κάσου, Καρπάθου, εκεί στα μέρη αυτά. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι τα σημεία τραμπάλα στην Κρήτη, γιατί μία από εδώ θα κουνάει, μία από την άλλη περιοχή στην Γάβδο. Οπότε είμαστε συνδυσμένοι, δεν μας τρομάζουν αυτά τα φαινόμενα. Άλλωστε ήταν και μέσα στον ύπνο μας, οπότε δεν τα πολύ καταλάβαμε, όσο και καθόλου μάλιστα. Ήταν και μικρές οι δονήσεις, 4,1 τώρα οι μεγαλύτεροι, τι να κουνήσει. Ακόμα και ξύπνοι να ήμασταν, νομίζω ότι δεν θα τους αντιλαμβανόμασταν. Όπως και να έχει, αυτή η σεισμική κινητικότητα δεν είναι κακό να υφίσταται, ίσα ίσα ξεφθυμένη τα φαινόμενα και αποδυναμώνει τις πιο μεγάλες εντάσεις που μπορεί να έχει ο Εγκέλαδος. Γι' αυτό λοιπόν να ξυπάει έτσι μικρά μικρά και λίγο λίγο, για να μην έχουμε πιο πολλά και πιο έντονα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, τον Άγιο Νικόλαο, και του 104,4 2841 25425, τα λέμε τηλεφωνικά. Τα email σας, pamerafm@papakismena.com. Επικοινωνία και επαφή σε όλα τα social media. Αν έχετε κάποιο βίντεο, κάποια φωτογραφία από το χώρο στον οποίο κινείστε, για το πώς είναι ευρύτερα η περιοχή σας, αν έχετε ακόμα νερά ή όποιο άλλο πρόβλημα έχετε καταγράψει, με πολύ μεγάλη χαρά το Viber, το WhatsApp της εκπομπής στη διάθεσή σας. 6944-460-295. 6944-460-295 και η εικόνα, το βίντεο φτάνει σε εμάς και εμείς το αναδεικνύουμε και το κάνουμε γνωστό, τη σπάση. Καλημέρα στον Μιχάλη Λεμονή, καλημέρα φίλε, καλημέρα στον Γιάννη Παπαδάκη, καλημέρα Απόστολε, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλημέρα, καλημέρα στην Μάρο, καλημέρα στον Κώστα Κοκολάκη από τους Εξωποτάμους, γεια σου ρε Κωστή, πολύ νερό και εκεί, Αντώνης Κοϊνάκης, καλημέρα. Αρετή Σιλιγαρδάκη επίσης, καλημέρα Αρετή. Παντελής Σπυριδάκης είναι εδώ. Σπύρος Γιαννάκης, γεια σου ρε Σπύρη, υπτάμενε. Γιώργος Ψάλτης από το Sky 100,3 στην Αθήνα. Γεια σου Γιώργο ρε, ακούραστε, καλημέρα. Ωρα καλή φίλε, καλά κουράγια σε όλους μας. Εδώ η Κατερίνα Χουλιάρα, η οποία πρωί πρωί στέλνει φωτογραφία της με ένα πολύ ωραίο λουλούδι, κόκκινο κόκκινο. Ενθυσμένη λέει η Ντάλια, μου γράφει η Κατερίνα. Ωραία η Ντάλια. Ζωντανή, ζωντανή. Είναι μετά από τα άσχημα της κακοκαιρίας, τα οποία πραγματικά μας έχουν ταλαιπωρήσει και μας έχουν στεναχωρήσει πάρα πολύ, διότι είδαμε τις πληγές πολλές που έχει το νησί μας. Και είναι ωραία αυτές οι εικόνες, γιατί μη τι άλλο φτιάχνουν τη διάθεση και σου δείχνουν ότι πραγματικά η φύση έχει πάντα τον τρόπο να απαντάει ακόμα και στα άσχημα, με μια τέτοια εικόνα ενός όμορφου αντισμένου λουδιού, και η διάθεση σου, μη τι άλλο, είναι πιο χαμογελαστή πρωί πρωί. Αυτό να κάνετε γενικότερα στη ζωή σας, τα θέματα τοξικά και τα θέματα τα κοινοβιστικά να τα αφήνετε στην άκρη, να τα αγνοείτε, να τα σνομπάρετε φουλ, για να πηγαίνετε αισιόδοξα στα καλύτερα. Καλημέρα με υγεία, καλημέρα με κάθε ευχή για το οποιοδήποτε θέμα υγείας αντιμετωπίζετε, να το περάσετε όσο πιο άμεσα και ακούραστα και άπονα μπορείτε. Καλημέρα στον πολύ καλό φίλο, στον εργάτη, στον Νικόλα τον Μπουρτζάκη. Πάνω όλα καλά Νικόλα. Σικ. Και πάμε για τα καλύτερα. Εμείς είμαστε εδώ, παραμένουμε μέχρι και τις 10. Υγεία σε όλους, μου γράφει ο Νικόλας, ακριβώς έτσι. Υγεία και καλή καρδιά, Νικό. Η καρδιά με γάμα κάπα. Άντε να φτιάξει λίγο και φωνή, γιατί έρχονται live πολλά και πρέπει να είσαι φουλ πανετοίμος. Live και αθλητικά και καλλιτεχνικά. Βεβαίως, βεβαίως. Καλημέρα σε όλους και σε όλες, τον Άγιο Νικόλα, ο ηλιόλουστος του σήμερα η μέρα μας. Βγείτε έξω, περπατήστε, ανοίξτε μπαλκόνια και παράθυρο να στεγνώσει ο τόπος.
αφήσει τον ήλιο να κάνει τη δουλειά του, ξέρει αυτούς καλύτερα από όλους, και σαν να πλησιάζει ξανά ο Αύγουστος, αν δεν κάνω λάθος. Οι παραλίες από λάσπη και από μοναξιά ήδη αρχίζουν και δέχονται ξανά τους επισκέπτες μας, οι οποίοι είναι αρκετοί γρήγορα στον περίοδο που διανύουμε. Πολλοί κόσμος ακόμα κάνει τουρισμό και θα κάνει μέχρι και τα μέσα σχεδόν του Νοέμβρη, με βάση την κίνηση η οποία υπάρχει. Άλλωστε, ήδη έχουν αυξηθεί και οι αφίξεις και ο κόσμος ο οποίος είναι στις κατόπου περιοχές ανά την Ελλάδα για να κάνει τουρισμό. Είμαστε εδώ, μαζί μας είστε και εσείς μέχρι και τις 10 και σήμερα πάμε αέρα έτσι όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή εδώ σε 104,4 στον Άγιο Νικόλαο για τα FM της Ανατολικής Κρήτης. Καλημέρα μας!

Έχουμε μια προσπάθεια από τον Δήμο του Γενικολάου για να οριοθετήσει τη χερσαία ζώνη λιμένα στην Ελούντα. Μέσω του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου προχωράει εκ νέου η διαδικασία εξομοίωσης και θεσμικής οριοθέτησης χερσαίας ζώνης λιμενικά λιμένα Ελούντας, ενός δήματος που παραμένει σε κρεμότητα εδώ και χρόνια. Δήμαρχος Μανώλης Πενεγάκης βρέθηκε στην περιοχή του σχίσματος για μια επιτόπια υπόδειξη του παραλιακού μετόπου. Τον ίδιο να δηλώνει πως η Ελούντα είναι ένας τόπος άριχτα συνδεμένος με τη θάλασσα, τα καΐκια, τα σκάφη και τη καθημερινή ζωή γύρω του παραλιακού της μέτωπος. Στόχος μας είναι να περάσουμε από τις γκρίζες ζώνες και τις ανασάφειες σε ένα καθαρό και νόμιμο πλαίσιο που θα επιτρέπει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να φροντίζει αποτελεσματικότερα τον χώρο και να εξασφαλίζει ίσους κανόνες για όλους. Τα παράλια του Δήμου μας να είναι τακτοποιημένα, πιο όμορφα και κυρίως με απόδειξη κάθαρους όρους ως προς το τι επιτρέπεται και τι όχι. Με σεβασμό στους επαγγελματίες, στους κατοίκους, στους επισκέπτες και πάνω απ' όλα στον τόπο μας. Περιμένω κάτι παρόμοιο να γίνει και σε άλλες περιοχές βέβαια, βλέπε Μήλατος και εσείς ειδικά, ενώ υπάρχει και γκρίνια από το καλό χωριό. Γιατί ο Δήμος Ιερά Πετρά, σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε, έχει μια συνεργασία με την περιφέρεια και γίνει μια σύμβαση για την καθαριότητα του Μακρύ Γυαλού, για παράδειγμα. Οπότε μετά τα καιρικά φαινόμενα είχαμε άμεση επέμβαση στην παραλία της Παχιάς Άμμου, όπου αυτή είναι πλέον ήδη καθαρή, ενώ στο καλό χωριό τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα ακόμα και πάρα πολύ έτσι άχαρα και βομβαρδισμένα. Καλημέρα, ελάτε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10.

Λένε πάρα πολύ ότι το πιο ουσιαστικό γεύμα της ημέρας είναι το πρωινό. Τότε αν το πρωινό είναι και από τα μήλο, τότε είναι και γευστικό, είναι και δυναμωτικό, είναι και σίγουρα φτιαγμένο τα καλύτερα πρώτα υλικά και τις πιο άγνες πρώτες ύλες. Γιατί πάρα πολύ απλά είναι μήλο, ρε παιδιά. Χρόνια τώρα ξέρω πάρα πολύ καλά ότι από τα μήλο, ό,τι και να πάρεις, είναι μπουκιά και σχόρκιο. Μπουκιά και μήλο, μπουκιά και απόλαυση, μπουκιά και όλα τα καλύτερα υλικά της αγοράς και των πρώτων υλών σε αρτοσκευάσματα είναι στα μήλο ασφαλώς. Μήλο, πλατεία Γενικολάου, μήλο, φτέλα Γενικολάου, μήλο, πλατεία Νέα Πολύς. Και ό,τι και αν δοκιμάσεις, το γλυκό είναι τα λιμυρό, είσαι σίγουρος ότι η μέρα ξεκινήσει με τον δυνατό τρόπο. Ειδικά δε, όταν έχουμε να κάνουμε και με το ψωμάκι, τότε μόνο μήλο. Γιατί το παίρνεις το ψωμάκι, αλλά πώς φτάνει σπίτι. Δεν φτάνει σπίτι εύκολα το ψωμάκι, γιατί το έχεις ήδη φάει. Μπουκιά-μπουκιά, γονίτσα-γονίτσα. Και το ψωμάκι φτάνει σπίτι μισό. Οπότε είναι μια αφορμή να ξαναγυρίσεις πάλι στο μήλο για να πάρεις ακόμα ένα ψωμί για να βγει το φαγητό της ημέρας. Μεσημέρι και βράδυ, κάνα σαν τουτσάκι το απόγευμα. Άντε μια φέτα με κάτι από πάνω, βιτάμ, μερέντα, μέλι. Ελλάδα και πάει το ψωμί. Πάει το ψωμί. Οι Έλληνες είμαστε ψωμάδες. Οι μεραμπελιώτες είμαστε μήλο. Τι έτσι ακριβώς λέμε την καλημέρα στο μεραμπελό με δύο συλλαβές. Μήλο. Και η μέρα ξεκινάει πραγματικά πάρα πολύ ευχάριστα. Καλημέρα. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 εδώ σε 104,4 σε Πάμε Αέρα.

0: προσοχής της απομιμήσεις.
1: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
2: Εσείς μας εμπιστευτήκατε και εμείς σας ανταμείβουμε με ποιότητα, ποικιλία και οικονομία.
3: Κρεοπωλείο Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης.
2: Ντόπια κρεατικά δικής μας παραγωγής με σφραγίδα ποιότητας. Επίσης φρέσκα τυροκομικά και αλαντικά Κρήτης για υγιεινή και θρεπτική διατροφή.
3: Δοκιμάστε γουρουνάκι, μοσχάρι, κατσικάκι, αρνάκι, κοτόπουλα και κουνέλια. Ακόμα στο εργαστήριο του κρεοπωλείου μας ετοιμάζουμε για σας γαρδούμια, σεφταλιές, ρολό χοιρινό και κοτόπουλο και σουβλάκια.
2: Κρεοπωλείο Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης, Παλαιολόγου 13, στο δρόμο της λίμνης του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 22 142.
3: Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Ο Μήλος Πατρονάκης, η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
6: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
4: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
6: κοκτέιλς,
4: μουσική και party vibes
6: μέχρι αργά.
4: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
6: Καλίν.
4: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
6: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
4: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
7: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι, για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ, και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
8: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Δεύτερο ημίωρο εδώ είμαστε, εδώ είστε και εσείς, 38 μετά από τις 8, 22 πριν από τις 9 και πάμε μέχρι και τις 10. Εδώ είμαστε και καλωσορίζουμε και το αλφαβητάρι, το φαντάσμα εκείνο στο οποίο θα βρούμε όλα για το σχολείο, όλα για το γραφείο, όλα για τον δάσκαλο, τον εκπαιδευτικό, όλα για τα χόμπι και τις δικές μας έτσι δημιουργίες, γιατί το αλφαβητάρι τα έχει πραγματικά όλα σε δύο καταστήματα, Ανδρέα Πανδρέου 15 και 17. Χαρτοπολείο, σχολικά είδη, παιχνίδια, δώρα, βιβλία και τα πάντα όλα σε ένα κατάστημα που το χαμόγελο είναι εκείνο το οποίο κυριαρχεί. Η καλοσύνη, το καλωσορίσατε και η προσπάθεια να είναι δίπλα σε όλα και να βοηθούν τον πολιτισμό και να στηρίζουν τον πολιτισμό με κάθε ευκαιρία και σε κάθε αφορμή.

συνεργασία στην πόλη του Αγίου Νικολάου, του Λοφοβητάρη, σε περιμένει. Εκεί είναι η Γεωργία και ο Κωστής για να έρθει σε επικοινωνία μαζί τους και να ξεκινήσει μια συνεργασία με ένα από τα πιο έτσι οικογενειακής φύσης καταστήματα στον Άγιο Νικολάο. Λοφοβητάρη. Όχι μόνο για τη σχολική χρονιά, για όλη τη χρονιά. Για όλα όσα θέλουμε να έχουμε, επιλέγουμε ασφαλώς και μόνο

0: Λοιπόν, είμαστε 19 πριν από τις 9 και πάμε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Γιώργη Τουτουδάκη. Γιώργη, ώρα καλή.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, ξανά καλημέρα σας.
0: Καταρχήν, τι έκανες προς τα Νέα Πολίτικα προχθές?
1: Εκεί υπάρχει ο κύριος Λιγαρδάκης, ο μηχανικός που κατασκευάζει μηχανήματα αγροτικά.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί έχουμε πάρει έναν κλαδοτεμαχιστή.
0: Κλαδοτεμαχιστή.
1: Ο οποίος μας έβγαλε μια βλάβη και έπρεπε να τον πάμε και τον πήγαμε.
0: Κλαδοτεμαχιστή, δηλαδή βάζεις μέσα τα κλαδιά και τα κάνει θρύψαλα.
1: Τα τρώει θρύψαλα και μετά τα σκορπάς γύρω-γύρω για να κατέβεις και δημιουργείται εκεί. Δηλαδή τα αφήνεις στο χωράφι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και πώς σου φάνηκε ο ΒΑΚ, πώς σου φάνηκε που κυκλοφόρησε στο νέο αυτό έργο, το οποίο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και μην έχουμε τελές απαιτήσεις τώρα.
1: Δεν είπα ότι έχει ολοκληρωθεί, αλλά υποτίθεται ότι το Σάββατο θα έρθει, δεν ξέρουμε μέχρι στιγμής αν έρθει ο πρωθυπουργός.
0: Δεν θα έρθει, αυτό το είπε χθες ο Πλακιωτάκης. Ναι, μα δεν ακούς ρε Γιώργο μου, το είπε ο Πλακιωτάκης χθες.
1: Το είπε, αλλά πρόγραμμα, τι θα γίνει.
0: Δεν θα έρθει, δεν θα έρθει, δεν θα γίνει τώρα, όχι, δεν θα έρθει, δεν θα γίνει τώρα κάποια επίσκεψη, δεν το συζητάμε αυτό, είναι τελειωμένη υπόθεση.
1: Μου έκανε εντύπωση εκεί, ειδικά στη διασταύρωση προς Φουρνή, ήταν κανένα 50 άτομα, θα μην πατήσουμε κανέναν άνθρωπο να με ρίχνανε,
0: ναι, και είναι ένα ευαίσθητο κομματικό το οποίο θέλει εργασίες αρκετές για να γίνουν, για να ολοκληρωθεί και σίγουρα θέλει χρόνο.
1: Και σίγουρα
0: γιατί
1: εγώ το
0: ταυτόχρονα
1: βλέπω
0: είναι και σε εξέλιξη ο δρόμος, γι' αυτό.
1: Μέχρι το Δεκέμβρη το βλέπω αυτό για να δοθεί ένα κομμάτι, δηλαδή δεν αυτό που είδα και μάλλον θα το ξαναδώ σήμερα από ό,τι φαίνεται, θα πάρουμε το μαραφέτη.
0: Ναι, αλλά η νέα χάραξη, ρε παιδί μου, πώς σου φάνηκε η νέα έτσι ροή που θα έχει ο δρόμος, η νέα εικόνα όταν θα δοθεί και θα είναι σε πλήρη εξέλιξη? Τώρα είναι ένα ρεύμα μόνο στη κυκλοφορία. Τα υπόλοιπα πώς σου φάνηκαν που τόσο καιρό τα κατασκεύαζαν? Σαν οδηγός θα τις εξυπηρετήσουν και θα νιώθεις καλύτερα, μεγαλύτερη ασφάλεια και πιο σιγουριά στον δρόμο?
1: Ναι, κοίταξε, δεν θα έχουμε τον τρόπο που λέγεται, δεν θα έχουμε το νου μας. Είναι δύο ρεύματα τα οποία χωρίζονται στη μέση με το διαχωριστικό αυτό που το ρίχνουν ακόμα τώρα.
0: Την νησίδα, ναι.
1: Την νησίδα. Οπότε είναι πιο άνετα. Ο δρόμος θα είναι πιο άνετα. Δηλαδή βαριά-βαριά Νεάπολη Άγιος Νικόλαος 10 λεπτά.
0: Βαριά-βαριά.
1: Ναι. Το πολύ πολύ. Και χωρίς ιδιαίτερα να λέμε ότι τρέχουμε. Γιατί έτσι αλλιώς εγώ δεν τρέχω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά έχει θέματα. Εγώ βλέπω θέματα γύρω-γύρω τα οποία δεν ξέρω αν τα βλέπουν οι τεχνικοί τους. Μάλιστα. Πήγαμε με τον φίλο που πήγαμε προχθές, μου είπε ένα ωραίο εκεί τα περιβόητα cut and cover, πώς τα λένε αυτά.
0: Τι είναι αυτά τα cut and cover, τρώγονται.
1: Οι στοές που θα σκεπαστούν μετά στην άκρη για να μην πέσει το βουνό, πώς τα λένε αυτά.
0: Αυτά τα που είναι τα μισά τούνελ που είναι και με τις κολόνες, ναι.
1: Μου τα είπε ένα ωραίο όνομα, οι Παρθενώνες, κοίτα λέει τους Παρθενώνες.
0: Ναι, έτσι μοιάζουν.
1: Στον Παρθενώνα που είναι στις λίμνες από πάνω, έχουμε την υποψία ότι δεν έχουν κάνει από τη μεριά του βουνού κάτι για τα νερά που θα κατεβαίνουν. Τώρα μπορεί να κάνουμε και λάθος.
0: Ναι. Τώρα που πέσαν πολλά νερά δεν φάνηκε να υπάρχει κάποιο θέμα πάντως. Γιατί σε όλο το μήκος του έργου έχουν κάνει υδρορροές και στα βουνά και στα παιδινά, από ό,τι έχω διαπιστώσει με πλάνα που έχω δει από τον ντρόν ειδικά, νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα από ό,τι πριν τουλάχιστον.
1: Για να δούμε.
0: Ποτέ δεν είχε θέμα αυτός ο δρόμος. Δηλαδή, τόσα χρόνια που τον κάνουμε καθημερινά σχεδόν όλοι, δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ θέματα με το νερό όλα αυτά τα χρόνια.
1: Όχι, εντάξει, δεν είχε. Σε κάποια θέματα δημιουργούνταν θέματα, ιδιαίτερα προς τα μέσα μετά την Νεάπολη. Αν θυμάμαι καλά, και σε κάποια. Αλλά όχι, σε γενικές γραμμές δεν είχε θέματα. Και ειδικά κάποιες φορές όταν.

0: στις λίμνες ρίχνει, άμα λέμε ρίχνει.
1: Ναι, εκεί είναι κουρτίνα ο καιρός και άμα βρέχει τρέχει, δεν είναι, το συζητάμε. Ειδικά οι λίμνες είναι από τα πλέον ισχυρά σημεία σε βροχοπτώσεις. Πολύ, πολύ, πολύ βροχή, πολύ βροχή. Κατά λοιπά, ρε παιδί μου, σου κάνω μία δημοσκόπηση. Είστε ικανοποιημένος από την πορεία του έργου έως τώρα? Σας αρέσει, σας ικανοποιεί, τι θα απαντήσεις?
0: Κοίταξε, ως έργο, ως αυτό που βλέπω να γίνεται, ναι. Αλλά το πώς γίνεται είναι ένα θέμα τώρα που σηκώνει πολλή συζήτηση. Δηλαδή πόσο καθυστερεί, πάμε μπρος πίσω, λέμε, κάνουμε, δείχνουμε. Δηλαδή αυτό τώρα που τότε που είχε πει ο υπουργός τον Ιούλιο, το βλέπω τώρα και γελάω. Ποιο Ιούλιο, το Δεκέμβρη και να δούμε.
1: Εντάξει, πήγε πίσω, γιατί δεν έχουν ακόμα προωθηθεί όλα τα χρήματα. Πρέπει να τα πάρουν όλα τα χρήματα πρώτα και μετά θα ολοκληρωθεί το έργο. Μισές δουλειές θα κάνουμε, ρε Σουτού. Έκανε μισές δουλειές.
0: Και μάλιστα τώρα τον τελευταίο καιρό έχουν στενέψει μετά προς τα κάτω, προς τα πρατήρια εκεί εδώ προκοντά. Αλλά από ό,τι μου λέγανε δεν θα αγγίξουν ακόμα και δεν έχουν τελειώσει απαλωτριώσεις, δεν ξέρω.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Μάλιστα. Okay. Σε αναμονή είμαστε σχεδόν, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα παρά περιμένουμε και υπομένουμε την όλη αυτή η κατάσταση. Κατά τα λοιπά, πώς είναι τα πράγματα, πώς τα βλέπετε να εξελίσσονται, πώς φάνηκαν οι δεσμεύσεις των κλιμακίων, των κυβερνητικών σχετικά με τις καταστροφές σε οροπέδιο και σε Ιερά Πέτρα που μας αφορά, γιατί είμαστε στο νομό αυτό?
0: Εντάξει, μάλιστα έχουν υπάρξει σχετικές ανακοινώσεις και από πλευράς αντιπεριφέρειας από τις περιφερειακές ένωτας Λασιθίου και από Δήμο Ιερά Πέτρας να κατατεθούν οι όποιες ζημιές έχουν γίνει και να καταγραφούν για να μπορούν να υπάρξουν αποζημιώσεις. Mm-hmm. Τώρα το θέμα είναι ότι δεν κάναμε κάποια βασικά πράγματα όσο γυρώσει τα καμένα, ας πούμε, προς την περιοχή του Μύρτους και φοβάμαι ότι ας ελπίσουμε ότι ο καιρός από τώρα και στη συνέχεια, γιατί μπαίνουμε στο χειμώνα σιγά σιγά, θα είναι πιο ήπιος σε σχέση με αυτό που ζήσαμε. Γιατί εκεί δεν υπάρχει υποδομή να κρατηθεί τίποτα. Και αν δεν γίνει άμεσα κάτι γι' αυτό, θα ξαναφύγει ο δρόμος που άνοιξε χθες το απόγευμα.
1: Το θέμα είναι αυτό που σχολίασα χθες και με τον Παντελή Σπυρδάκη, ότι το ότι έγινε μία φορά αυτή η καταστροφή δεν σημαίνει ότι δεν θα ξαναγίνει. Και πρέπει οπωσδήποτε να προετοιμαστούμε για την επόμενη φορά, γιατί φάνηκαν αρκετές πληγές και ουσιαστικές λήψεις από την διαχείριση των υδάτων. Δεν ξέρω ακόμα και τι ακριβώς έγινε και στο επίπεδο δηλαδή, με εκείνο το χώνο του φράγματος. Δηλαδή, τον άνοιξαν να απορροφήσει τα νερά, δεν τον άνοιξαν, λειτουργήσε, δεν λειτουργήσε. Υπάρχει μία. Μία έτσι όχι διχόνοια, μία διφορούμενη κατάσταση. Λειτουργήσε, δεν λειτουργήσε, βοήθησε, δεν βοήθησε, τι ακριβώς συνέβη?
0: Κοίταξε, από ό,τι λέει ο ΑΚ, αν κατάλαβα καλά στην απάντηση προς τον αντιπεριφερειάρχη, τον ανοίξανε 5 παρά την προηγούμενη Πέμπτη. Τώρα λειτουργεί, δεν λειτουργεί, φαντάζομαι λειτουργεί. Δεν ξέρω, δεν είμαστε από την άλλη μεριά, δούμε. Ναι. Αλλά βέβαια μην περιμένεις από τη μία στιγμή στην άλλη να αδειάσει το οροπέδιο με τόσο νερό.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή θέλει μέρες, αν μη σου πω εβδομάδες, για να αδειάσει. Ακόμα και ανοιχτή να είναι η δίωδος προς τα κάτω. Αυτό που είπαν εντόπιοι που ξέρουν τα πράγματα, ότι θα έπρεπε να ανοιχτεί και η δίωδος προς το χώνο, δηλαδή στην παλιά καταβότρα πλέον, για να λειτουργήσει πιο γρήγορα η διαδικασία. Τώρα σου λέω, πρέπει να πάμε στο φράγμα να δούμε αν και πώς και γιατί. Δεν ξέρω να σου πω. Δεν ξέρω. Λένε, υποτίθεται ότι το έχουν ανοίξει.
1: Μάλιστα. Να πάμε μια βολτά, άμα είναι το Σάββατο την Κυριακή, να φάμε και κάποιο ψίδι εκεί πάνω. Σαν εκδρομή να το δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον. Ναι. Έχω ένας πατέρας μου στέλνει μήνυμα ότι ένα παιδάκι χθες χτύπησε σε μπετόβεργα που περίσσευε σε παιδική χαρά. Καλό θα ήταν, φίλε ακροατή, να μας έγραφε ποιο παιδική χαρά έγινε αυτό το συμβάν. Όλες είναι σε κάκιστη κατάσταση στον Άγιο Νικόλαο. Καλά, αυτό το έχουμε διαψώσει και έχουμε αναδείξει αρκετές φορές. Αλλά όντως, αν συνέβη ένα τέτοιο ατύχημα εχθές, καλό θα είναι να μας πεις σε ποια παιδική χαρά για να κάνουμε κι εμείς ήδη μια αυτοψία. Στη Λίμνη λέει. Στη παιδική χαρά τη Λίμνη. Καλά, εκεί παιδίχα της Λίμνης είναι πραγματικά στο μαύρο της το χάλι. Στο μαύρο της το χάλι. Και ακόμα, ρε παιδιά, αν δεν μπορείτε να τη φτιάξετε, κλείστε τη. Πάντα κορδέλε γύρω-γύρω να την κλείσετε, να μην υπάρχουν ατυχήματα. Καλύτερα να κλειστεί παρά να είναι ανοιχτή και να επιτρέπει με το φλοκάρι των γονέων. Αν περισσεύει σίδερο, αν περισσεύει πέτρα, κρέμεται φως, αν είναι κομμένη αλυσίδα. Κλείστε τη. Αν δεν είστε ικανοί να την φτιάξετε, κλείστε τη.
0: Περιφράξτε, δηλαδή
1: μέχρι
0: να φτιαχτεί.
1: Ναι, να την περιφράξουμε, να την κλείσουμε. Μην λειτουργεί παιδική χαρά σαν παιδική χαρά, γιατί είναι επικίνδυνη. Δεν παίζουν με τα πράγματα, ούτε τα αφήνουν σε κρεμότητα.
0: Έχω μια ενδιαφέρουσα ανοιχτή επιστολή που απευθύνεται προς το Δικηγορικό Σύλλογο Λασιθίου από τον πρόεδρο του Καλού Χωριού. Mm-hmm. θέμα άμεσης θεσμικής παρέμβασης για την επίσημη νομική διερεύνηση του ιδιοκτησιακού και διαχειριστικού καθεστώτος της παραλίας του Αγίου Παντελεήμονα.
1: Α, μπράβο.
0: Η μέχρι σήμερα έλλειψη ουσιαστικής απάντησης και η ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης της σημερινής επικίνδυνης κατάστασης στην παραλία. Και εκεί το νερό κατέβηκε και έκανε διάφορα. Και ζητά, δηλαδή, να ζητά ο πρόεδρος από τον Δικηγορικό Σύλλογο να ξεκαθαρίσει, να ερευνήσει ουσιαστικά με το ιδιοκτησιακό τι βρίσκεται. Γιατί κάτω είναι ανακατεμένη διάφορη από τον ό,τι πάλι ποτέ το ΕΤΑΔ τώρα τι που είχε πριν από κάποια χρόνια είχε απολωτριώσει ένα κομμάτι και που είναι το γήπεδο τώρα όλη αυτή η υπόθεση. Είναι πολύ μπερδεμένη η διαδικασία. Το αγροκήπιο έχει αφαιθεί στη μοίρα του. Εκεί ο κάμπος είναι, τι να σου πω.
1: Μάλιστα. Θέματα. Θέματα. Ναι. Χρόνια τώρα το αναλύουν τα θέματα αυτά. Το καλοχωριό δεν ασχολείται ιδιαίτερα πολύ. Και κανείς και έκανε και ένα σχόλιο. Λίγο νωρίτερα, στην κάνει την παραλία του καλοχωριού, ενώ υπάρχει συνεργασία στη Παχιά Σάμου με την αντιπεριφέρεια και το Δήμο Ιεράπετρας για την καθαριότητα και την τάξη στην Παχιά Άμμο, κάτι ανάλογο δεν έχει υπογραφεί με το Δήμο του Αγίου Νικολάου για την παραλία του καλοχωριού με την Παχιά Άμμο. Λαστίου με αποτέλεσμα όλα αυτά τα χάλια που έχει φέρει η κακοκαιρία να παραμένουν στην παραλία του καλοχωριού και να δημιουργούν εικόνες σίγουρα όχι ιδιαίτερα θετικές για την ευρύτερη περιοχή που είναι πραγματικά διαμάντη του τόπου μας.
0: Ναι, και το βούλισμα πιο δίπλα γλιτώνει επειδή είναι τέτοια η γεωμορφία του κόλπου.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή
1: ακριβώς
0: ότι βγαίνει, εκεί βγαίνει στον Άγιο Παντελεήμονα και στο Καραβοστάσι, όπως αντίστοιχα βγαίνει και στην Παχιάμο, αλλά το μαζεύουν και στον ανάλογα της Ιτίας, είναι αυτή η πιο επιβαρημένη κόλπη της περιοχής, το ακριβώς των ρεμάτων. Και χρειάζεται καθαριότητα, χρειάζεται κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Τώρα υποτίθεται που έχει δρομολογηθεί και το αλλιευτικό καταφύγιο στο Καραβοστάσι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Το επόμενο χρονικό διάστημα, για να δούμε τι θα γίνει εκεί.
1: Αυτό το Καραβοστάσι που δυστυχώς μετά το κλείσμα της καντίνας έχει χάσει δόξες και επισκεψιμότητα.
0: Ναι,
1: την καντίνα, ρε παιδί μου, ήταν μαγνήτης αντί καντίνα.
0: Και όχι μαγνήτης, δηλαδή και η Μαρία εκεί περιποιόταν την παραγία.
1: Εξυπηρετούσε, το συζητάμε. Εξυπηρετούσε.
0: Τώρα, δηλαδή, εξυπηρετούσε. Εντάξει, η αρχαιολογία, η λογική της αρχαιολογίας είναι πονή δόντι, κόβει κεφάλι.
1: Εντελώς. Όχι, σκοτώνει άνθρωπο που πάνε παράει δόντι, όχι κόβει κεφάλι. Άνθρωπο σκοτώνει. Κρίμα, όντως κρίμα.
0: Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε να πούμε με τα προσοχής στο αυτό, να το εξηγήσω όσο πιο απλά γίνεται. Μέχρι αυτή την Παρασκευή, ούτε καν νομίζω την Παρασκευή, αλλά εν πάση περιπτώσει από Δευτέρα, όποιος πάει, όποιος πληρώνει κατευθείαν ή θέλει να εξυπηρετηθεί σε σχέση με τη ΔΕΗ, δεν θα πηγαίνει πλέον στο κτίριο της ΔΕΗ που ξέρουμε στον Άγιο Νικόλο.
1: Θα
0: πηγαίνει στο Κοτσόβολο.
1: Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ θα πάνε στο Κοτσόβολο να εξυπηρετούν τις περιπτώσεις της εξυπηρέτησης της ΔΕΗ, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Γιατί το κτίριο της ΔΕΗ εδώ πέρα θα κάνει ανακατασκευή, είναι δικό της το κτίριο, θα μεταφερθεί κάπου.
0: Αυτό είναι το κτίριο του ΔΕΔΙΕ ουσιαστικά και θα γίνει πλέον οριστικά του ΔΕΔΙΕ και κάπου αλλού σε κάποιο άλλο κτίριο, δεν έχω καταλάβει πού θα πάνε τα της ΔΕΗ που πρέπει τώρα κατασκευάζεται,
1: τα γραφεία.
0: Δεν έχει βρεθεί και λοιπά, αλλά στους επόμενους μήνες, αν έχω καταλάβει καλά, όλοι οι υπάλληλοι του ισογείου, δηλαδή ταμείο, οι υπάλληλοι που εξυπηρετούν μαζί με τη διευθύντρια εκεί, μετακομίζουν στο
1: κατάστημα του Κοτσόβολου. Θα είναι μέσα στο Κοτσόβολο, δηλαδή θα είναι ΔΕΗ.
0: Ναι, αυτό μου έχουν πει. Δεν το ξέρω από εκεί πέρα. Αυτό μου είπαν προηγούμενες μέρες που έτυχε να περάσω. Δηλαδή όποιος πληρώνει στο ταμείο, όποιος θέλει να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα ή να κάνει συμβόλαιο ή να λύσει κάποιες παρεξηγήσεις κλπ. Πρέπει να γίνει πλέον στο Κοτσόβολο.
1: Παράξενο αυτό, γιατί πλέον η ΔΕΗ κάνει πωλήσεις και διαφόρων προϊόντων και συσκευών από κινητά τηλέφωνα, κλιματιστικά και διάφορα άλλα, τα οποία τα είδε και ο Κοτσόβολος. Δηλαδή θα είναι καθέσιμο, αλλά φαντάζομαι ότι θα εξυπηρετεί μόνο συνδέσεις και δεν θα κάνει πωλήσεις σε προϊόντα κτλ. Γιατί τα νέα καθέσματα της ΔΕΗ από ό,τι έχουμε δει είναι πραγματικά καθέσματα στα οποία βρίσκεις και high-tech προϊόντα και συσκευές.
0: Ναι, απλά και μάλιστα τώρα περιμένουμε, σιγά σιγά θα αρχίσει να εμφανίζεται και η ΔΕΗ ως παροχίας ίντερνετ στην περιοχή.
1: Ναι, ωραία. Να φανεί, μπας και βρούμε καμιά γραμμή λίγο πιο σίγουρη και λίγο πιο γρήγορη, γιατί μέχρι τώρα ό,τι είχαμε ήταν τα μαύρα του τα χάλια.
0: Και λίγο πιο φτηνή.
1: Καλά, το πιο φθηνό.
0: Κοίταξε, η ΔΕΗ γύρω-γύρω είναι μια μέση τιμή γύρω στα 19 ευρώ το μήνα για νομίζω 500 γραμμή, κάτι τέτοιο.
1: 500!
0: Ναι.
1: Εδώ δίνουμε 60 για εκατοστάρα.
0: Οπτικές ίνες μεταχειρίζεται πλέον. Όπου μπαίνει οι οπτικές ίνες.
1: Ναι, όπου έχουν μπει οι οπτικές ίνες. Οπτικές ίνες βάζουμε στον ΟΤΕ.
0: Σε εδώ δεν έχει μπει, αλλά άμα πας καμιά ώρα στο Ηράκλειο θα δεις κρεμασμένες κουλούρες στους στήλους. Είναι οπτικές ίνες.
1: Ναι, αυτές οι κουλούρες μπορούν να μπουν οι πέδαφες και να είναι οπτικές ίνες και να φτάσουν όλα τα σπίτια. Επιτέλους, δηλαδή αυτή η εργολαβία πότε θα τελειώσει. Επιτέλους. Επιτέλους, δηλαδή ήμαρτον. Ήμαρτον.
0: Εκεί τώρα δεν έχω απάντηση.
1: Όλοι μας πρόχουν να πάμε να τα κουμπίσουμε στον Elon Musk. Όλοι, όλοι.
0: Ναι, έτσι όπως πάει η δουλειά, ναι, στο τέλος προς τα εκεί πάμε και θα βγαίνει κοντά γύρω στις μέσους όρους γύρω στους 45 ευρώ το μήνα.
1: Ναι, τουλάχιστον να τα δίνεις από δίμο, αλλά να έχεις ένα αξιόπιστο ίντερνετ. Γιατί πλέον τα πάντα γίνονται μέσα από εκεί. Από τηλεόραση, από ψυχαγωγία, από ενημέρωση, από τα πάντα όλα γίνονται μέσα από την κοινωνία τώρα. Μην κορυδευόμαστε.
0: Ναι, ναι.
1: Μην okay.
0: Ναι. Και δυστυχώς, έχει φλωμώσει τον κόσμο με τη διαφήμιση Telecom γύρω-γύρω, δηλαδή πάλι ποτέ-οτέ. Κάνουμε, δείχνουμε νέα εποχή στα σχετικά, αλλά η νέα εποχή πάει προς τα πίσω.
1: Ακριβώς, ειδικά στην περιφέρεια μας έχουν, όχι, μην το πω τώρα γιατί είναι πρωί και είναι άσχημο να το πω πρωί-πρωί, μας έχουν γραμμένο στα πελώτερα των υποδημάτων τους, το είπα λιγάκι πιο πολιτισμένα.
0: Λοιπόν, έχουν δοθεί προς τα έξω, είπαμε, στοιχεία για καταγραφές ζημιών τοπικά στο Δήμο Ιεράπετρας για την Ιεράπετρα και γενικότερα στο νομό, στην αντιπεριφέρεια και αντίστοιχα στο Ηράκλειο.
1: Να πούμε ότι ο δρόμος στο Φέρουμε έχει ανοίξει.
0: Ναι, έχει ανοίξει, αλλά με προσοχή. Προσοχή, γιατί δεν έχει ανοίξει όπως τον ξέραμε.
1: Ναι, θέλει προσοχή. Δηλαδή έχουν βάλει στην άκρη τα χώματα και έχουν αντικαταστήσει και τον αγωγό των αύριων υδάτων εκεί στην περιοχή στα Φέρμα. Γιατί δουλεύουν εκθημερών οι εργαζόμενοι στην ΠΕ Αστείου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχουν υπερβάλει αυτόν αυτές τις μέρες. Πρέπει να δούμε τι κάνουμε. Γιατί, συγγνώμη για να ξαναγυρίσω για λίγο στο θέμα αυτό. Όταν έγινε η φωτιά τότε στην νότια πλευρά του 1993. Μετά με το που έσβησε η φωτιά και τελειώσανε, η τότε δασική, δεν ξέρω ποιοι ήταν τότε, δασική, θυμάμαι καλά, η υπηρεσία δασών, διεύθυνση δασών Λασιθίου, πήγε εκεί με τους ντόπιους και με τα αλυσοπίωνα και κόψαν τους καρμένους κορμούς και τους τοποθετήσανε με έναν τρόπο που ακόμα και σήμερα φαίνεται που συγκρατήσανε τα εδάφη.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν γίνεται τώρα. Δηλαδή έχω ένα ερωτηματικό εκεί. Τα ίδια τα καμένα, άμα μπουν οριζόντια με κάποιο τρόπο και στηριχτούν, συγκρατούν.
1: Πόσο κρίμα. Έπρεπε να το έργο αυτό να έχει γίνει...
0: Ναι, όχι με ταβλές, βάζουμε ταβλές, ας πούμε, και απλά τις καρφώνουμε στο χώμα και νομίζουμε ότι θα συγκρατήσει. Τι θα συγκρατήσει. Δεν μπορεί να συγκρατήσει τίποτα η ταβλα.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Είναι προχειροκαταστάσεις όλες αυτές. Δυστυχώς. Μάλιστα. Οκ, okay, του, άντε, να πας να πήγες λαϊκή ή θα πας τώρα.
0: Μπορεί πιο μετά θα δούμε τώρα. Δεν πήγα, κατάφερα από πριν πρωί.
1: Είσαι και μόνος τώρα, τι να καταναλώσεις, τα περάκια έχουν τελειώσει ή έχει ακόμα τα περάκια.
0: Όχι, υπάρχουν ακόμα.
1: Έχεις ακόμα τα περάκια. Ωραία. Ζωή. Ζωάρα του Τουδάκης. Μόνος. Κέρμος. Οκ. Τουτού. Have a nice day. Να προσέχεις. Bye bye. Αποχαιρετούμε τον Γιώργο Τουδάκη. Εμείς πηγαίνουμε για ένα πρωινό καφεδάκι. Κάνει και ρήμα. Αποχαιρετούμε τον Γιώργο Τουδάκη και πάμε για ένα πρωινό καφεδάκι. Και που πάμε και το πλατεία. Πού και το πλατεία, πάμε λίγο πριν το κέντρο Αμάλθειας εκεί που είναι το Καλίν. Εκεί μια αγκαλιά το γυναικολόγιο, η οποία μας καλεί καθημερινά για μια ωραία στιγμή, για ένα ωραίο καφεδάκι, για μια ωραία έτσι πρωινή παρέα με τους φίλους και τους γνωστούς μας, τα παιδιά να είναι στο παιδότοπο και να απασχολούνται και εμείς με χρόνο και με ουσία να πίνουμε τον καφέ μας και το πρωινό μας, γιατί στο Καλίν είναι για όλες τις ώρες στον Άγιο Νικόλαο ένα κατάστημα που πραγματικά παρέχει τη φιλοξενία και το χαμόγελο αλλά και την καλοσύνη σε κάθε στιγμή, σε κάθε αφρόμη. Καλίν στον Άγιο Νικόλαο, στην Κεντροπλατεία, λίγο πριν το κέρας Αμάλθειας, και ήδη ετοιμάζεται το πρόγραμμα των χειμερινών δράσεων και μουσικών εκδηλώσεων, πάρτι και events διάφορα τα οποία θα γίνουν στο Καλίν, γιατί το Καλίν θα είναι ένας λόγος ακόμα να περνάμε ευχάριστα το χειμώνα στον Άγιο Νικόλαο. Αυτό λοιπόν και για σήμερα και κάθε μέρα, κάθε στιγμή της ημέρας το Καλίν μας περιμένει να το επισκεφτούμε για να περάσουμε μόνο καλά, γιατί στο Καλίν μόνο καλά μπορούμε να περάσουμε. Αυτά προς το παρόν, πάμε για ώρα σταθμού, σήμα σταθμού, διαφημίσεις και πανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα με καλεσμένη τηλεφωνικά στον αέρα μας την κυρία Κατερίνα Σπυρδάκη, βουλευτή Πασόκ Νέα Δημοκρατία.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά. Ολοζώντανα με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίνια.
4: Εδώ είμαστε, δεν είμαστε ποτέ μόνοι, είμαστε μαζί με όλους και όλες εσάς που ακούτε 104,4 τοπικό ραδιόφωνο στην Ανατολική Κρήτη, στα FM Λαστείου και Ηρακλείου. Στου 104,4 μεγάκυκλου, παγκόσμια www.104fm.gr. Μαζί εξακολουθούμε να είμαστε μέσα από το Facebook με εικόνα από το ραδιοθάλαμο και από TikTok ζωντανά για τους φίλους και τις φίλες που είναι κοντά σε αυτές τις πλατφόρμες και στα social media. Είμαστε μαζί και μέσα από το radio.gr και το live24. Ακόμα στη διάθεσή σας το Viber και το WhatsApp της εκπομπής. Θέλετε να μας στείλετε κάποιο περιστατικό που έχετε καταγράψει, 6944-460-295, 6944-460-295, το Viber και το WhatsApp της εκπομπής, για να μας μεταφέρετε την εικόνα που ένα συμβάν που έχετε καταγράψει ή τι ακριβώς συμβαίνει στον χώρο στον οποίο βρίσκεστε. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, δεν είμαστε μόνοι, μαζί μου είναι ο Κώστας Ραζούλης, ο Κρεοπόλης Πόλης. Έχεις φάει τα νέα σου βλάκια του Ραζούλη που έχουν μέσα πιπεριά, πράσινη και κόκκινη? Για κάνε μια βόλτα και πάρε μερικά να τα δοκιμάσεις και μετά είμαι σίγουρος θα κολλήσει. Είναι φτιαγμένο με πολύ μεγάλο μεράκι, επαγγελματισμό και γνώση στο επάγγελμα και στην χρήση των πρώτων υλών. Κώστα Ραζούλης, ο Κρεοπόλης της πόλης. Τι πάει ένα τηλέφωνο στο 28410-2242 και ρώτησα τον τι έχει σήμερα έτοιμο για μαγείρεμα. Γιατί ο Ραζούλης καθημερινά φροντίζει να μας ετοιμάζει γεύματα τα οποία θέλουν μόνο μαγείρεμα. Οπότε εμείς δεν έχουμε κανένα απόλυτο άγχος. Το παίρνουμε το ταπεράκι, απλά το μαγειρεύουμε. 28410-2242. Κάντε μια ερώτηση. Όλοι κάτι χρήσιμο και κάτι ωφέλιμο θα έχει ο Ραζούλης για όλες και όλους εσάς. Κώστας Ραζούλης, ο Κρεοπόλης της πόλης. Πάλι λόγω 13, στην ηφόρα για το Μουσείο Αριστερά και θα βρούμε τα πάντα τα οποία θέλουμε από φρέσκο ντόπιο κρέας και άλλες προτάσεις σε προϊόντα τα οποία βρίσκουμε μόνο στα ψυγεία του Ραζούλη, διότι διάφορες φάρμακες στην Ελλάδα δεν τα πάνε παντού, παρά μόνο στον Ραζούλη που ξέρουν ότι είναι άνθρωπος με μεράκι, γνώση και πάνω απ' όλα αγάπη για αυτό το οποίο κάνει. Ο Κρεοπόλης της πόλης, Κώστας Ραζούλης.

0: Είχαμε λοιπόν το κυβερνητικό κλιμάκιο τις προηγούμενες ημέρες στο νησί, επίσκεψη για το θέμα των καταστροφών μετά από τα πραγματικά πρωτόγνωρα αρχικά φαινόμενα τα οποία έμπληξαν την Μεγαλόνησο. Εχθές είχαμε και την επίσκεψη του κυρίου Νίκο Ανδρουλάκη, του εκφορής του Πασόκινάλ της χώρας, ο οποίος πήγε στα Πάτρια Εδάφη, μια βόλτα εκεί στο οροπέδιο Λαστείου, στο χώρο από τον οποίο κατάγεται. Είχε συναντήσει και αυτοψία στον χώρο, επαφές με τοπικούς φορείς, παράγοντες, καλλιεργητές, το Δήμο, την αυτοδιοίκηση, γενικότερα είδε η διεισόμαση όλα όσα έχουν συμβεί στην ευρύτερη περιοχή και του οροπεδίου Λαστείου. Μαζί του ήταν η βουλευτής Λαστείου, Πασοκινάλ, η κυρία Κατερίνα Σπυρδάκη, την οποία έχουμε στη λογική μας γραμμή. Θα την καλημερίσουμε. Κυρία Σπυρδάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κροβίλια, καλημέρα στους ακροατές μας. Άρχισαν οι λιόλουστες μέρες και λίγο. Λίγο άλλαξε η διάθεση των ανθρώπων κατά το δυνατόν, όσο γίνεται βέβαια. Όπως είπατε, ήταν δύσκολες μέρες για την Κρήτη, οι προηγούμενες μέρες. Και ένα παραπάνω στο δικό μας νόμο για το οροπέδιο Λεσθείου, αλλά και για την Ιεράπετρα,
0: που
1: και εκεί το αποτύπωμα δεν έφυγε με το που ήρθε ο ήλιος. Δυστυχώς και εκεί υπάρχουν προβλήματα άλλης φύσεως βέβαια. Όπως είπατε, χθες βρεθήκαμε στο οροπέδιο Λεσθείου με τον πρόεδρό μας, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, για να κάνουμε τη δική μας αυτοψία, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους της περιοχής και να μας μεταφέρουν τις ανησυχίες τους, όσα τους απασχολούν, και κυρίως για να μπορέσουμε και εμείς να διαμορφώσουμε τη δική μας πρόταση, την οποία βέβαια έχουμε καταθέσει από τη Δευτέρα το πρωί. Εγώ έκανα τη δική μου παρέμβαση.
0: Σωστά.
1: Μιλήσαμε λοιπόν με ανθρώπους, όπως σωστά είπατε, ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνάντησε τον δήμαρχο του οροπεδίου Λεσθείου, συναντήσαμε τον Αγροτικό Σύλλογο, τον Συνεταιρισμό, σε μια ανοιχτή συζήτηση, αγρότες της περιοχής. Και ανθρώπους που, για να είμαστε ειλικρινείς, τόσο μικρές κοινωνίες, μια τέτοια καταστροφή όπως αυτή που βρήκε το οροπέδιο Λεσθείου δεν απασχολεί μόνο και καθαρά τους αγρότες. Αφορά την οικονομία όλες τις περιοχές.
0: Ασφαλώς, βέβαια, όλους μας.
1: Φτάνει, αφορά όλους τους ανθρώπους.
0: Θα φτάσει μέχρι και το ράφι σούπερ μάρκετ όλη αυτή
1: ακριβώς,
0: η καταστροφή,
1: ακριβώς.
0: Κυρία Σπυρδάκη.
1: Και είναι πολλά τα ζητήματα. Αρχικά να πούμε ότι επειδή το θίξατε τόσο νερό, ας πούμε, δεν είχαμε δει ποτέ. Εγώ θέλω να πω κάτι που αφορά όλη τη χώρα. 3 χρόνια βουλευτής έχω κουραστεί να ακούω για ακραία καιρικά φαινόμενα. Μήπως άραγε την ακραιότητα αυτή μας, η ακραιότητα μάλλον αυτή μας καταστρέφει, επειδή εμείς δεν είμαστε προετοιμασμένοι για αυτά.
0: Σίγουρα.
1: Μήπως λοιπόν να ανοίξουμε ξανά το κεφάλαιο της πρόληψης, να ανοίξουμε ξανά το κεφάλαιο των υποδομών.
0: Ασφαλώς και πρέπει να γίνει
1: όταν
0: αυτό.
1: Όταν ένα φαινόμενο επαναλαμβάνεται, ακούμε για mega fires κάθε καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, πλημμυρικά φαινόμενα που είδαμε από τη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές, αν δεν προετοιμαστούμε για αυτήν την πραγματικότητα, σαν να οδεύει στο να γίνει κανονικότητα, τότε στα πραγματικά πιο ακραία που θα έρθουν, τότε δεν θα είμαστε καθόλου προετοιμασμένοι.
0: Μιλώντας ειδικά τώρα για λίγο χρόνο περισσότερο, κυρία Σπυρδάκη, για την περιοχή του Δήμου Οροπεδίου Λαστείου, επειδή είναι ένας τόπος όπου πραγματικά ένας νέος και να μην είναι στοίχημα ζωής. Φαντάζομαι ότι πλέον με την κατάσταση αυτή, την εικόνα αλλά και την δυσλειτουργία και την πολύ μεγάλη δυσκολία στην επανακαλλιέργεια του εδάφους την επόμενη χρονιά, γιατί έχει υποστεί τεράστια ζημιά το υπέδαφος του Οροπεδίου Λαστείου με τόσο όγκο νερό που έχει απορροφήσει, οι νέοι άνθρωποι ίσως να μην έχουν άλλη επιλογή από το να θέλουν να φύγουν από τον τόπο, και εκεί είναι το στοίχημα το οποίο πρέπει οπωσδήποτε σαν κοινωνία να μην το αφήσουμε να χαθεί, γιατί αν αυτοί οι άνθρωποι φύγουν θα εξαφανιστεί το οροπέδιο, θα εξαφανιστούν περιοχές όπως το οροπέδιο που έχουμε τεράστια ανάγκη να μείνουν ζωντανές. Εκεί πέρα με ποιο τρόπο μπορεί μια πολιτεία να απαντήσει και τι πρέπει να κάνει άμεσα για να τους διευκολύνει.
1: Κύριε Κοροπέδη, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί αν αναλογιστούμε όλοι μας ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, για να τονίσω να πω το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε εθνικά αυτή τη στιγμή, είναι υποκινητικότητα, είναι το δημογραφικό.
0: Έτσι, σωστά.
1: Πώς λοιπόν θα μιλήσουμε για λύσεις για το βιογραφικό, αν δεν μιλήσουμε για περιφερειακή ανάπτυξη. Αν δεν μιλήσουμε για κίνητρα, έτσι ώστε ο κόσμος να μείνει στην περιφέρεια, και επειδή όλοι γνωρίζουμε τη γεωγραφία, τουλάχιστον του δικού μας του νομού, πόσο χρήσιμο είναι να δώσουμε κίνητρα στους ανθρώπους των ορεινών περιοχών, όπως είναι το οροπέδιο Λαστιθίου, για να μπορέσουν να ονειρευτούν, να μείνουν και να δουλέψουν στον τόπο τους. Πρώτον, γιατί τους χρειαζόμαστε για το δημογραφικό. Δεύτερον, γιατί χρειαζόμαστε να έχουν ζωή τα χωριά μας. Και τρίτον, με την αγροτική παραγωγή, για να μπορούμε να έχουμε και την αυτονομία μας, την επιστημιστική μας ασφάλεια. Είναι δηλαδή και η ποιότητα όλων αυτών που τρώμε, αν το θέλετε να το κάνουμε.
0: Ασφαλώς, βέβαια.
1: Χθες λοιπόν επισκεφθήκαμε το οροπέδιο. Αυτό που ζητήσαμε εμείς είναι άμεσες λύσεις, γιατί πέρα από αυτό που είπατε πολύ σωστά εσείς, πώς θα καλλιεργήσουμε το χρόνο, κάπως πρέπει να βρει και ένας χειμώνας. Κάπως πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, να θερμανθούν, να ζήσουν. Κάπως πρέπει να βγει ο χειμώνας. Άρα το πρώτο σκέλος, το πιο σημαντικό, είναι πώς θα μιλήσουμε για την αποζημίωση των ανθρώπων αυτών, πώς θα γίνουν γρήγορα οι καταγραφές, πώς ακριβώς θα προχωρήσουμε και ποιος είναι ο μηχανισμός εκείνος μέσα από τον οποίο θα πληρωθούν, δεδομένου ότι ούτε κτηματολόγιο έχει ολοκληρωθεί, οι εκτάσεις που καλλιεργούνται ανήκουν σε πάρα πολλούς ιδιοκτήτες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πρέπει να βρούμε πώς θα πυροζημιωθούν οι αγρότες, με ποιον μηχανισμό, ασφαλιστικές εισφορές. Χθες μας δήλωσαν άνθρωποι ότι ενώ είχαν καταστραφεί χθες συγκεκριμένα, τους έπαιρναν από τη ΔΕΗ για να πληρώσουν λογαριασμούς. Δηλαδή πρέπει να παγώσουμε τις κινήσεις και τα χρέη των αγροτών μέχρι ότου να βρούμε μια λύση ως κράτος για το πώς θα τους στηρίξουμε. Ξέρετε, καμιά φορά όταν έρχεται το κράτος και λέει «σα», είναι οκ, okay, αλλά όταν ο αγρότης πρέπει να πληρώσει τη δίκη, επειδή θα δεν είναι οκ. Okay.
0: Ναι, το τώρα δεν
1: άρα,
0: είναι θα, το τώρα είναι τώρα.
1: Μιλάμε για τα αντανακλαστικά του κράτους τώρα. Το μεγαλύτερο στοίχημα είναι στο πόσο γρήγορα θα είναι τα αντανακλαστικά. Γιατί ένα μέρος όπως το οροπέδιο, αυτή τη στιγμή έχουμε χρήματα να λείπουν από την αγορά της τάξης του 12-13 εκατομμύρια. Αυτά για έναν κρατικό μηχανισμό δεν είναι ένα νούμερο απαγορευτικό,
0: σίγουρα,
1: αλλά για την ζωή των αγροτών είναι κάτι που τους, όπως είπαν χαρακτηριστικά και ήδη, κοιμηθήκαμε νοικοκύριδες, ξυπνήσαμε διακονιάριδες. Άρα πρέπει να μιλήσουμε για την καταγραφή, για το μηχανισμό άμεσης αποζημίωσης στο 100%. Πρέπει να μιλήσουμε για το πάγωμα των υποχρεώσεων, είτε αυτή είναι ασφαλιστικά ταμεία, είτε αυτό αφορά δανειακές υποχρεώσεις, είτε αφορά λογαριασμούς σε κοινοφελείς εταιρείες. Και το πιο σημαντικό είναι να φροντίσουμε έτσι ώστε να μην ξανασυμβεί. Με ακούσαμε για μια τεράστια ποσότητα νερού και όμως τα θηροφράγματα δεν άνοιξαν. Ακούσαμε για την τεράστια ποσότητα και η κύριο από τον χρόνο δεν ήταν στο 100%. Απορροή για να το πω σωστά.
0: Και φάνηκε,
1: άρα
0: και
1: ένα σκέλος είναι να δούμε τι πήγε στραβά, να δοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει να δοθούν, και το δεύτερο είναι να μην ξανασυμβεί. Να δημιουργηθεί ένα σωστό αποστραγγιστικό σύστημα για τον κάμπο που να παίρνει τα νερά στο αποσελέμι, αλλά ταυτόχρονα να μην ξέρει να μην πλημμυρίζει ο κάμπος.
0: Το καλοκαίρι με κάτι φίλους που έχουν βρεθεί στην Αχλιά.
1: Συγγνώμη που σας διακόπτω, να θυμίσουμε στον κόσμο μας ακούει ότι δεν είναι η πρώτη καταστροφή, η πρώτη κακιά στιγμή που βρίσκει το οροπέδιο. Είχαμε από δύο χρόνια πριν πάλι είχαμε πει για ζημιές που υπήρχαν και δεν μπορούσαν να τους καλύψει ούτε ο ΕΛΓΑ ούτε ο κρατικός μηχανισμός. Μιλήσαμε μετά για δύο χρόνια που το σπήλαιο ήταν κλειστό και τουριστικά χτυπήθηκε η οικονομία του οροπεδίου. Και τώρα είναι μια χρονιά που ο αγρότης φύτεψε τον Μάιο, τον βρήκε το χαλάζι και ξαναφύτεψε τον Ιούνιο. Άρα διπλό κόστος και μια όψιμη χρονιά που δεν μπόρεσε να απολαύσει καρπούς.
0: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα και μακάρι πραγματικά η πολιτεία να σκέψει με τέτοιο τρόπο που να απαλύνει λιγάκι τις πληγές. Μιλώντας με ένα φίλο που το καλοκαίρι είχαμε περάσει όμορφες στιγμές στην παραλία της Αχλιάς, κυρία Σπυριδάκη, μου λέει: αυτή είναι η παραλία που το καλοκαίρι ήμασταν και κολυμπούσαμε και πήραμε το κασάκι μας. Έτσι όπως είναι τώρα, και αυτές οι εικόνες είναι πραγματικά εικόνες που χτυπάνε την καρδιά κατευθείαν στο μεδούλι της, κυρία Σπυριδάκη, και διαπιστώνουμε ότι τελικά δεν είμαστε τίποτα μπροστά στο νόγκο του νερού και στη δύναμη της φύσης. Τι πρέπει να γίνει επιτέλους για να σταματήσουμε να κάνουμε παρεμβάσεις οι οποίες λειτουργούν μπούμεραγκ άσχημα προς όλες και όλους εμάς?
1: Κύριε Κορομπίδη, θα ξαναπώ αυτό που είπα πριν. Τα φαινόμενα είναι ακραία όταν εμείς δεν είμαστε προετοιμασμένοι για αυτά. Και η πρόληψη, όσο περισσότερο ξοδεύουμε στην πρόληψη, τόσο λιγότερο θα χρειαστούμε στην καταστολή. Εάν εσείς συγκεκριμένα το γνωρίζετε, το ξέρω και λόγω της ιδιότητας της δημοσιογραφικής, αν ο φίλος σας μπορεί να μην το γνωρίζει, είναι ακριβώς το σημείο που πέρσι, εγώ νιώθω δεζαβού. Πέρσι περνούσαμε ακριβώς από αυτό το σημείο, τα πυροσβεστικά ήταν παρκασμένα στα ίδια σημεία, η αστυνομία στα ίδια σημεία. Απλά το φαινόμενο που μας έκανε αγωνιά με πέρσι ήταν η φωτιά.
0: Έτσι.
1: Φέτος λοιπόν, αναρωτιέμαι, από πέρυσι μέχρι φέτος τι έχει μεσολαβήσει, πού δεν λειτουργήσε ο κρατικός μηχανισμός? Η περιφέρεια μας έλεγε ότι είναι έτοιμη για το αντιπλημμυρικό. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δει κάτι να προχωράει. Άρα, πού είναι το κράτος ανάμεσα στο πέρυσι και στο φέτος? Μιλάμε για τέσσερα ρέματα χρόνια τώρα, τα οποία καταλήγουν στον δρόμο στα φέρμα. Πού είναι ο σχεδιασμός? Πού είναι τα έργα εκείνα που δεν θα επιτρέπουν στα ρέματα αυτά να κατευθυνθούν στον δρόμο, εφόσον έχουμε παρέμβει έτσι πολεοδομικά, που έχουμε κόψει τη φυσική ροή των ρεμάτων προς την θάλασσα? Η νέα χωροταξία και η νέα πολεοδομία ορίζει να ακούμε τη φύση, να μην κάνουμε παρεμβάσεις δηλαδή στα τοπία μας, και τα νέα πολεοδομικά σχέδια αυτό πρεσβεύουν στην ουσία, να ακολουθούμε τη φύση. Άρα ένας παράγοντας είναι πού είναι τα έργα υποδομής που θα βοηθήσουν στην πρόληψη, και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν καταστραφεί και σε Ιερά Πέτρα άνθρωποι. Έχουμε μέχρι και σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες κάποιες καταστροφές. Έχουμε σπίτια τα οποία επισκέφτηκα εγώ στα Αχλιά, τα οποία έχουν πλημμυρίσει, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς μέσα εξοπλισμοί τους. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι Για δύο βράδια δεν είχαν που να μείνουν τρία και να είναι καλά οι ένωση ξενοδόχων που τους φιλοξένησε.
0: Όντως.
1: Έχουμε λοιπόν ένα μηχανισμό που και εκεί θα κρυθεί από τα ανακλαστικά του. Πρώτον, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να γυρίσουν σε κανονικότητα. Δεύτερον, για να αποκατασταθεί το κοινοφελές δίκτυο. Και τρίτον, πού είναι το κράτος έτσι ώστε να μην ξαναπάθουμε κάτι αντίστοιχο.
0: Κυρία Σπυρδάκη, ξέρω.
1: Γιατί αν δεν γίνει κάτι, κύριε Κολομπίδα, του χρόνου θα είμαστε πάλι
0: αυτό
1: μαζί.
0: Ακριβώς. Αφού έγινε, μπορεί να ξαναγίνει σίγουρα ξανά και ξανά. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είστε πολύ πεσμένοι χρονικά και δεν θέλω να σας κρατάω όλα, να σας αποδεσμεύσω. Μία τελευταία ερώτηση με σύντομη απάντηση, αν μπορείτε, σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι που θίξατε λίγο πριν, με τον τουρισμό και με τις όλες τις καταστροφές τις οποίες βιώσαμε. Μήπως πρέπει να ξαναδούμε εκ νέου το κομμάτι του χωροταξικού σχεδιασμού στον τουρισμό για την περιοχή μας, γιατί φαίνεται ότι κάποια πράγματα δεν λειτουργούσαν έτσι όπως θα έπρεπε να λειτουργήσουν. Και ίσως τελικά οι χώροι που είναι ελεύθεροι για χτίσιμο και για ανάπτυξη να μην είναι τόσο πολύ στο λασίθι.
1: Η χωροταξία είναι κάτι που το χωροταξικό τουρισμού συγκεκριμένα, για μην
0: το εξειδικεύουμε.
1: Τα αγροτικά που δεν έχουμε δει ακόμα ούτε καν συζήτηση στο δημόσιο διάλογο για χωροταξικό, το αγροτικό τομέα. Όπως είπαμε και όταν εκδόθηκε το χωροταξικό τουρισμό, είναι ένα χωροταξικό που αυτή τη στιγμή πολιτικά έρχεται λάθος. Δηλαδή θα έπρεπε θεωρητικά να έχουμε μια στρατηγική του τουρισμού, να ξέρουμε τι τουρισμό θέλουμε από κάτω προς τα πάνω, πώς θέλουμε, γιατί δεν είναι όλες οι περιοχές ίδιες, και αυτός ο σχεδιασμός να αποτυπώνεται σε ένα χωροταξικό. Εμείς έχουμε δημιουργήσει κανόνες που εμπιστευόμαστε τις μεγάλες επενδύσεις. Αυτό στην ουσία πρακτικά είναι το χωροταξικό. Και δεν είναι μόνο το χωροταξικό. Είναι διάφοροι κανόνες νόμισης οι οποίοι δεν ευνοούν τη μικρή ιδιοκτησία. Σαν αποτέλεσμα όμως, αν δεν μπορείς να ευνοήσεις τη μικρή ιδιοκτησία χωρίς να σε ευαισθητοποιήσεις το περιβάλλον και χωρίς να έχεις ένα σχέδιο για τον τουρισμό, είναι αδωράδωρο. Για τον τουρισμό αυτόν καθεαυτό. Το να γίνουν επενδύσεις, να χτιστούν μονάδες, δεν αποτυπώνει απαραίτητα και το σχεδιασμό που έχεις για τον τουρισμό.
0: Και σίγουρα αυτό θέλει μια πολύ μεγάλη κουβέντα και μια.
1: Είναι μια ξεχωριστή κεφαλαίου και με αυτήν την ευκαιρία σήμερα να σας πω ότι θα μεταβούμε στην Κεφαλονιά με τον Μανώλη τον Χρυσοδουλάκη ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Κάνουμε την εκδήλωση για το χωροταξικό του τουρισμού. Μας κάλεσε η Νομαρχιακή της Κεφαλονιάς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξηγήσουμε και στον κόσμο τι είναι το χωροταξικό του τουρισμού, ποιοι κανόνες το διέπουν, τι ορίζει και γιατί αυτό που ορίζει δεν είναι σωστά δομημένο. Για να το συνδέσουμε με τις καταστροφές, δεν γίνεται το 2026 και ήμουν η πρώτη που το βάλα στο δημόσιο διάλογο, να μην μιλάμε για φέρουσα ικανότητα. Αν δεν μιλήσουμε για τη φέρουσα ικανότητα των προορισμών μας και πώς είναι ένα δυναμικό μοντέλο, ξέρετε, η φέρουσα ικανότητα. Αν δεν κάνουμε τα έργα εκείνα που θα την αυξήσουν, τότε θα επιβαρυνθεί και η ζωή των πολιτών. Και πρέπει λίγο να φύγουμε από το μοντέλο του τουρισμού που είναι επιβαρυντικό και καταναλώνει τους προορισμούς και να περάσουμε στο μοντέλο τουρισμού που τους ενδυναμώνει. Ο κόσμος ανά την Ελλάδα ακούει τουρισμό και φοβάται γιατί νιώθει ότι είναι ο μαζικός τουρισμός αυτός που καταναλώνει τον προορισμό που ο ντόπιος δεν μπορεί να ζήσει φυσιολογικά και όπως εκείνος επιθυμεί να ζήσει στον τόπο του. Και όμως όχι, δεν είναι αυτό ο τουρισμός. Αν είναι άλλο, αυτός είναι ένας τουρισμός χωρίς σχέδιο και χωρίς τα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά.
0: Όντως, και είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα το συζητήσουμε ξανά στο μέλλον. Κυρία Σπυρδάκη, θερμά ευχαριστώ. Σας αποδεσμεύω, νιώθω την πίεση του χρόνου.
1: Να δώσουμε και ένα μήνυμα στους ανθρώπους που μας ακούν και αυτή τη στιγμή έχουν πληγεί, είτε είναι από το Μυλοπότομο, είτε από το Οροπέδιο, είτε από την Ιεράπετρα.
0: Παρακαλώ.
1: Να κρατήσουν την αισιοδοξία τους, δεν είναι μόνοι. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά όταν κλείνουν τα φώτα, όταν σταματάνε τα δελτία ειδήσεων, ασχολούνται και όταν οι κυβερνώντες έχουν δώσει τα θα, είτε ποθά έχουμε χορτάσει. Τότε κλείνει η πόρτα και ο καθένας είναι μόνος του με το πρόβλημά του. Όχι, δεν είναι μόνος. Θα συνεχίσουμε μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των προβλημάτων να διεκδικούμε, να φέρνουμε στη Βουλή τα θέματα και να τα κρατάμε στην επικαιρότητα.
0: Και εμείς μέσα για να τα αναδεικνύουμε και να μην τα αφήνουμε να θαυτούν πίσω κάτω από τους τόνους λάσπης όπως στάθηκαν τα όνειρα και η παραγωγική φετινή διαδικασία. Κυρία Σπυρδάκη, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι καλή και δημιουργική υπόλοιπη μέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Πάσα λοιπόν από τη μεριά του Πασόκ Γινάλντα, τα είπαμε την κυρία Κατερίνα Σπυρδάκη, την επίσκεψη του Νίκο Ανδρουλάκη στο Ορπέδιο χθες, αλλά και όλο θέμα το οποίο είναι σε εξέλιξη με βάση αυτά που μας έχουν βρει τις τελευταίες ημέρες στο νησί μας. Ακούσαμε την θέση και την άποψη της κυρίας Σπυρδάκη και για το θέμα της αντιμετώπισης των ζημιών και των καταστροφών που πρέπει να γίνει για να μην ξαναπεράσουμε ξανά μια παρόμοια κατάσταση.

αυτό το καιρό δεν έχουμε ζωντανή εικόνα, έχουμε ηλιοφάνη, έχουμε ωραίους ανθρώπους, έχουμε ωραία μαγαζιά, έχουμε ωραία καθημερινότητα. Γιατί πάρα πολύ απλά συχνάζουμε σε τρία μαγαζιά που είναι αυτό η φιλοσοφία τους, είναι αυτό η ισοδοξία τους, είναι αυτό το φως στην καθημερινότητά τους. Πιάτσα πλατεία Αγίου Νικολάου, στο κέντρο της πόλης Αγίου Νικολάου, στο ρυθμό της πόλης, Μπάγια Μάρα στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου και Αμμούδι στην άλλη μεριά της πόλης. Στο Αμμούδιο που από χθες λειτουργεί καθημερινά 10 με 6. Γιατί σιγά σιγά και το βράδυ ο καιρός λιγάκι ψυχραίνει, οπότε το Αμμούδι μαζεύεται σιγά σιγά και μας περιμένει εκεί σε όλες τις ηλιόλουσες, δηλαδή από τις 10 μέχρι και τις 6. Αμμούδι, τον Μπάγιαμα κλασικά στο λιμάνι του Νικολάου και τα βραδάκια γίνονται πολύ πιο ζωηρά, ενώ το πιάτσα είναι all day στη διάθεσή μας. Πιάτσα, Μπάγια Μαρ και Αμμούδι. Αμμούδι, Μπάγια Μαρ, πιάτσα. Όπως και να τα πεις, με όποια σειρά για να τα πεις, ξέρεις ότι έχεις πάει σε ένα από τα τρία υπέροχα καταστήματα του Αγίου Νικολάου. Τα τρίκαλα της πόλης του Αγίου Νικολάου. Μπάγια Μαρ, Αμμούδι, πιάτσα. Τις επιχειρήσεις που πραγματικά χαίρεσαι να περνάς τις τιμές σου στον Άγιο Νικόλα. Και είναι η αφορμή να έχει κόσμο από αλλού για να περνάει ωραία στον Άγιο Νικόλαο. Πού θα πας, πιάτσα, καλή επιλογή. Πού θα πας, Αμμούδι, καλοκαίρι ακόμα εκεί. Πού θα πας, Μπάγια Μαρ, ο ρυθμός στην κάθε στιγμή της ημέρας σου. Και εδώ περνάμε μόνο καλά, μόνο καλά.

φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
2: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη. Τα viral φρούτα αλλιώς.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Ρατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Ρατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
5: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
5: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
5: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
5: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
5: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
5: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
5: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
5: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Τέλος του ημίωρου, σημερινή μας τηλεφωνική επικοινωνία, 41 μετά από τις 9, 19 πριν από τις 10, πρωινό Τετάρτης, 7 του μήνα Οκτώβρη. Καλημέρα σε όλες και σε όλους, είμαστε εδώ, είστε εδώ και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, στους 104,4. Καλημέρα, Ολούθε!

μας ακούτε από τους 104,4 εδώ ανατολικά της Μεγαλονήσου στα FM της στα Ανατολικής Κρήτης, παγκόσμια www.104fm.gr. Είμαστε ακόμα μαζί μέσα στο Facebook και το TikTok προς το παρόν και από τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες live24.gr. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τελευταίο ημίωρο και για φαγητό το μεσημέρι και το βράδυ, από τότε μέχρι Κυριακή, ένα είναι ο προορισμός στο Επάνω Μαραμπέλο, τα Βάνα Χριστίνης. Βγαίνουμε λιγάκι από την πόλη του Αγίου Νικολάου και βγαίνουμε στην ενδοχώρα του Επάνω Μαραμπέλου και στον υπέροχο κάμπο της, των Λιμνών, και εκεί πραγματικά μέσα στο πράσινο και μέσα στην παράδοση είναι η Ταβέρνα Χριστίνης, ακριβώς η καρδιά της, του χωριού, ακριβώς η καρδιά της παράδοσης και της κριτικής γαστρονομίας, γιατί εκεί ό,τι και αν φτιάχνει, φτιάχνει με μεράκι, πολύ αγάπη, γνώση και πάνω απ' όλα προσήλωση σε αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ωραίες γεύσεις. Ταβέρνα Χριστίνης. Κάτι ιδιαίτερο, πιο πολλά άτομα ή κάτι ιδιαίτερο στο μενού ή στην παρέα, 2841-032-269, επικοινωνία με τον Άγγελο Μαστορά και την ομάδα του, για να γίνουν όλα πραγματικά καλύτερα από ό,τι φανταζόταν. Ταβέρνα Χριστίνης. Εκεί περνάμε μόνο καλά. Λίγο στον Άγιο Νικόλαο, 10 λεπτά και φτάσαμε.

14 πριν από τις 10 πάντα εδώ στον 104,4. Πάμε αέρα μέχρι και τις 10 όπως κάνουμε καθημερινά, ό,τι θέλω μέχρι και Παρασκευή. Το πρώτο γυμνάσιο στο Γενικό Λόγιο επισκέφθηκε ο Μιχάλης Λεμονής για να μιλήσει στα παιδιά την ημέρα του αθλητισμού για το μπότσια και να τους συστήσει το άθλημα αυτό. Μαθητές του πρώτου γυμνασίου με πολύ μεγάλη αγωνία και ικανοποίηση μίλησαν με τον Μιχάλη αθλητή, με τον Μιχάλη Λεμονή, τον διακριμένο αθλητή ΑΜΕΑ. Τον ευχαρίστησαν για την επίσκεψη και βέβαια άνοιξε στο μυαλό του και συνειδητοποίησαν ότι οι άνθρωποι με κάποια δυσκολία δεν σημαίνει ότι έχουν τους στερήσεις, αλλά μπορούν να κάνουν μέσα στον αθλητισμό πολύ ωραία πράγματα και πάρα πολύ. Εξαιρετική πορεία, αρκεί να το θελήσουν. Αυτό που λέει συνέχεια ο Μιχάλης Λεμονής είναι να βγαίνουν τα παιδιά από τα σπίτια τους και να αγωνίζονται με όποιο σπόρο έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν και να αγαπήσουν. Εδώ είμαστε μαζί μας και εσείς. Μαζί πηγαίνουμε μέχρι και τις 10 καθημερινά, ολοζώντανα από τους 104,4. Καλημέρα! Σήμερα έχουν την προβολή μια ταινία στο Ρεξ του Αγιονικολάου στα πλαίσια του αντιρατσιστικού φεστιβάλ του Αγιονικολάου. Είναι η προβολή της ταινίας Cahill Please Answer σήμερα το βράδυ 9 η ώρα στο Ρεξ. Στο πλαίσιο φετινής θεματικής η τέχνη της αντίστασης, το αντιρατσιστικό φεστιβάλ μας προσκαλεί σε μια προφεστιβαλιακή κινηματογραφική προβολή. Μια πρώτη συνάντηση στον δρόμο που θα μας οδηγήσει στο τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγιονικολάου. Σήμερα το βράδυ, 7 του Οκτώβρη, 9 η ώρα, στο Όρεξ. Ζωτός είναι ελεύθερη. Και ένας κουμπάρας εκεί στηρίζει το φεστιβάλ. Στα Οκτωβρίου είναι μια ημερομηνία που δεν μπορούμε να προσπεράσουμε, επισημαίνει στον τύπο του αντιδραστικού φεστιβάλ. Από 7 Οκτωβρίου του 2023 και μετά η Γάζα βιώνει μια πρωτοφανή καταστροφή μέσα σε μια πραγματικότητα που ήδη η ανεξάρτητη Διεθνή Επιτροπή Έρευνα στο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει γενοκτονία. Καταλήγοντα το Σεπτέμβριο του 2025 ότι οι Ισραηλινέ αρχέ και οι Ισραηλινέ δυνάμει ασφαλεία διέπραξαν και συνεχίζουν να διαπράττουν πράξει γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινιακών στην Γάζα. Στι 7 του Οκτώβρου λοιπόν επιλέγουμε να συναντηθούμε μέσα από την τέχνη, τη μνήμη και τη μαρτυρία προβάλλοντας την ιστορία του Χαλίλ Αμπουνταχαχία, ενός ανθρώπου που αναζήσει την ελευθερία, τη σύνδεση με τον τόπο του και το δικαίωμα να ζήσει στη γη των προγόνων του. Σήμερα το βράδυ, 9 η ώρα, στο Ρεξ, στον Άγιο Νικόλαο, η ταινία Cahill Please Answer από το 4ο αντιρατσιστικό φεστιβάλ του Αγίου Νικολάου. Με δωρεάν είσοδο, 9 η ώρα, σήμερα το βράδυ, στο Ρεξ.

Δεύτερο Χριστόπουλο είναι έτοιμο να πάει για μπανάκι και για βουτιέ. Αυτό είναι τώρα. Μπράβο, Ρωσία Αντρίκο, σα ζηλεύω. Στο έχω πει. Όταν μεγαλώσω, θα σου μοιάσω. Καλημέρα, φίλε μου, γράφει. Καλή σου μέρα. Πάμε μπανάκι, μήπω κρυώνει, μικρέ. Τώρα μην τα λέμε όλα στον αέρα, Αντρέα. Μην τα λέμε όλα. Καλημέρα σε όλε και σε όλου. Μεγάλη, μεγάλη προσοχή εκεί έξω. Ειδικά στα μικρά παιδιά. Ένα συμβάν το οποίο έγινε έξω από το πρώτο γυμνάσιο του Αγίου Νικολάου έχει γίνει ήδη θέμα και συζητιέται πάρα πολύ έντονα, γιατί είχαμε ξύλο έξω από το πρώτο γυμνάσιο και το πιο ανησυχητικό πέρα του βίου αυτού γεγονότος είναι ότι οι μαθητές των παιδιών που πιάσαν τα χέρια κατέγραφαν το περιστατικό, το έχουν ήδη ανεβάσει σε διάφορα social media με αποτέλεσμα όλο αυτό το θέμα να γιγαντωθεί. Έγιναν συλλήψεις. Τρεις ανήλικοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Έχουν συλληφθεί και οι γονείς, δύο μητέρες και δύο πατέρες, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης και των ευθυνών που προβλέπονται για την εποπτεία ανηλίκων. Κατάγραφαν τον 10χρονο υποφανειακά, από τη μία, αλλά από την άλλη, όλη αυτή η μανία όλων ό,τι συμβαίνει να το βάζουμε στο διαδίκτυο, πραγματικά είναι πολύ πιο αναισθητική από την πράξη. Εντάξει, στη σχολή όλοι πέθαναν παίξει με μας ξύλο. Δεν σημαίνει ότι αυτό βέβαια το υποστηρίζουμε, αλλά σίγουρα είναι πολύ πιο άσχημο όταν αυτό γίνεται και δημοσιοποιείται. Γιατί το παίρνει οποιοδήποτε και το κάνει ό,τι θέλει. Καλημέρα! Εδώ είμαστε, τελική ευθεία από το σημερινό δίωρο του Πάμε Αέρα. Εμείς μαζί μέχρι και τις 10 σήμερα το μεσημέρι έχουμε πρεμιέρα της Αθλητικής Ένωσης Νεάπολης στην Πρέσβη Εθνική. Με live streaming στο αγώνα στην Αθλητική Ένωση Νεάπολης από Ατσαλένιο. Η Νεάπολη υποδέχεται την ομάδα του Ηρακλείου. Και όσοι είστε μακριά μπορείτε να δείτε το παιχνίδι ζωντανά από το Περιλής Μελιδονιώτης μέσα από το κανάλι της Αθλητικής Ένωσης Νεάπολης, το INTV. Σε μια live streaming μετάδοση του αγώνα. Για να δείτε από απόσταση το παιχνίδι της αγαπημένης ομάδας της Αθλητικής Ένωσης Νεάπολης, όπου κόβει κορδέλα σήμερα και με τις ζωντανές μεταδόσεις των αγώνων της. Και έτσι δίνει το δικαίωμα σε φίλους που είμαστε λιγάκι μακριά από την έδρα του Περιβλής Μελιδονιώτης στην Νεάπολη να δούμε τα καμάρια της Νεάπολης. Και ειδικά σήμερα, πρώτη ημέρα, αντίπαλος ο Μποατσαλένιου, 4 ώρα το μεσημέρι, INTV, πρεμιέρα με live streaming στον αγώνα της Αθλητικής Ένωσης Νεάπολης. Και μπράβο, και μπράβο στην Αθλητική Ένωση Νεάπολης, η οποία, μη τι άλλο, φαίνεται ότι ξέρει πώς να εκμεταλλεύεται τις νέες τεχνολογίες και πώς να δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη αγάπη για την ομάδα, την οποία τη βλέπουν και οι φίλοι που είναι κάπως μακριά από το περιβάλλον του Μελιδονιώτη στην Νεάπολη.

θέλουμε να έχουμε ό,τι θέλουμε για το αυτοκίνητό μας. Ένα είναι ο προορισμός για τον Άγιο Νικόλαο. Πλατείο Ρετζιάνς, γρήγορα τον Άγιο, θέση φράμα στο Αμμούδι. Εκεί το αυτοκίνητό μας με γερά, καθαρά και δυνατά καύσιμα όλων των ειδών. Κινείται με ασφάλεια και με υγεία στον δρόμο και βέβαια κάνει όσο πιο πολλά χιλιόμετρα γίνεται, γιατί τα καύσιμα του πατήριου Τζέ είναι τόσο πολύ καθαρά και τόσο πολύ παραγωγικά που πραγματικά δεν μας φτάνουν οι δρόμοι για να τα κατανάλωσουμε. Πρατήριο Τζίνα, γράφει τον Άκη, θέση φράμα στο Αμμούδι. Εκεί το αυτοκίνητο μας το πλένουμε, είτε μόνοι μας είτε το αφήνουμε στα χέρια των ειδικών. Εκεί ελέγχουμε και τα μορτσέρ μας αλλά και τα ελαστικά μας και τα αντικαθιστούμε. Εκεί και για όλο το αξεσουάρ. Από λάδι, πλυστικά, καθαριστικά, χαλάκια, πανάκια και όλα εκείνα τα οποία θέλουμε να έχουμε για το να είναι το αυτοκίνητό μας στα καλύτερά του. Πρατήριο Ρετζίνας, γράφει τον Άκη, θέση φράμα στο Αμμούδι. Και εκεί το όχημά μας είναι στα καλύτερα χέρια από πλέον ειδικούς για δική μας ασφάλεια. Πρατήριο Ρετζίνας, γράφει τον Άκη, όπως λέμε, φροντίδα αυτοκινήτου στον Άγιο Νικόλαο. Εμείς ξανά μαζί το πρωί αύριο ακριβώς στις 8. Να έχετε μια καλή υπόλοιπη μέρα, μια καλή υπόλοιπη Τετάρτη. Το ραντεβού μας είναι για το πρωί της Πέμπτης ακριβώς στις 8, ζωντανά στερεοφωνικά από τους 104,4. Μένετε εδώ, ακούτε ραδιόφωνο. Καλημέρα.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Τυρί Γκούντα ή ένταμα ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πόντι. Αριέλη Γκρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Στο τσιμεντένιο κήπο μου έλα απόψε να σε κεράσω. Στη λεωφόρο με τη ραγισμένη άσφαλτο και τις λακκούδες.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr
3: 104,4.

ανάσα. Ξόδεψα ζωή μου σε ταξίδι τόσο ερωτικό για να σ' αγαπώ.

0: καταστήματα Ariadne για έξυπνες αγορές.
1: Ariel κάψουλες All-in One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
0: CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

αγαπούσε το Ιάσον, όσο ο Μιχαλάκης αγαπούσε τον Τζάκσον. Από πλούσιος μαύρος έγινε πλούσιος λευκός. Δεν είπε κανείς πως είναι παρανοϊκός, ότι στη φύση αυτός παρεμβαίνει. Το αντίθετο δεν είδα ποτέ να συμβαίνει. Σπουργίτη να γίνεται τάβρος, λευκός να γίνεται μαύρος. Ο άνθρωπος μπορεί να ζορίζεται, τουλάχιστον αυτό προσδιορίζεται. Μπορεί να είσαι τα πάντα, μην το είσαι.

104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλς,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: 4,4 η ποιότητα τα FM.
1: Φάμε στην παλάμη σου μικρό και αγκαλιά, χωράμε στου ροδοφυλλού τωρό. Τελείωσε.

0: 104,4 104,4 Οάση Δροσιάς ΣΑΕΦΕΜ.
1: Να φύγουμε μαζί.

0: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: 104,4.
1: Ξυπνήστε!
2: Σιγά ρε σύ, θα έχει το γάλα ρε πω.
3: Σάλτσα σου ήταν σάλ από το σούπερ μάρκετ. Αφού δε θέτε πια παϊδάκια και ρετσίνα, σας έχω μια κονσέρβα στην κουζίνα. Αφού δε θέτε ότι έμεινε εδώ, αφού δε θέτε ότι είναι περιττό, αδρεναλίνη, νικοτίνη, μουσική, για σας θα έχει sweet and sour μια ζωή. Για σας θα έχει sweet and sour μια ζωή.

Άμεση ενημέρωση για ό,τι μας αφορά. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις. www.104fm.gr

0: 104,4.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
5: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr
3: 104,4.

του ταξιδιού τα κύματα γερνάει το σκαρί. Στο άνοιγμα της θάλασσας το πρώτο

Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο να έχει στο ταξίδι συντροφιά κι από το φιλί το τελευταίο κράτησε στα χείλη τη δροσιά.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλς,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station, Radio 104.4 in Άγιος Νικόλα.

0: 104,4.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr
4: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
5: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
4: Εκατόν 104,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Ξηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Gracie Abrams, Look at my life στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Εδώ είμαστε και σήμερα, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Θα περάσουμε υπέροχα 2 ώρες γεμάτες μουσική. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο, τις μουσικές επιλογές και στην πιο όμορφη παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση. Επιστροφή των Kasabian με νέο άλμπουμ, πάρα πολύ καλό, πειραματίζονται με διάφορα μουσικά είδη. Πάρτε μια γεύση και αμέσως μετά η μπάουζα.

το νορβηγικό συγκρότημα Bauza. Bauza σημαίνει τα κορίτσια που αγαπούν τα γρήγορα αυτοκίνητα. Κάτι τέτοιο νομίζω. Bauza και Magnetic το ακούγαμε όλο το καλοκαίρι. Συνεχίζουμε και το ακούμε και τώρα. Ο Tom Holland, διαβάζω εδώ, είναι ο πιο εμπορικός ηθοποιός όλων των εποχών. Ο 32χρονος Βρετανός ηθοποιός που έχει στον ηγετικό του δύο εντυπωσιακές και πολύ εμπορικές κινηματογραφικές εμφανίσεις φέτος, και συγκεκριμένα στο Spider-Man Brand New Day και στην Οδύσσια, κατάφερε τελικά να γίνει ο πιο εμπορικός ηθοποιός στην ιστορία του σινεμά, με συνολικές εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 15,5 εκατομμύρια δολάρια. Έγινε πιο εμπορικός ακόμα και από τη Scarlett Johansson. Επιστροφή της Miley Cyrus με νέο άλμπουμ και νέο σίγγλ. Buzz Persuades, Miley Cyrus. Record is on.

Λίγο πριν από το διάλειμμα, επιστροφή της Mylène Farmer, 65 χρονών πλέον η Mylène Farmer, χαίρομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους που φτάνουν στα 65 και παραπάνω και δεν τα βάζουν κάτω. Mylène Farmer, και πάμε σιγά σιγά σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Dixant Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί Μπουτάρι Κριτικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Έλα πεθόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείς ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Un día normal en los Estados Unidos.

Mi Grand Amour, συνεργασία του Κάρλος Σαντάνα που πλησιάζει τα 80, αλλά είναι ακμαιότατος, μαζί με την κολομβιανή τραγουδίστρια Becky G. Και ακριβώς έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας και πίσω από το μικρόφωνο, αλλά και στις μουσικές επιλογές. Πολύ ωραίο το κομμάτι που ακολουθεί από τον Ισπανό Αλεχάντρο Σάνζ.

Κοραζόν Παρτίγιο. Και μετά την θριαβευτική πορεία σε Μιλάνο, Σιγκαπούρη, Νέα Υόρκη και Λονδίνο, η πιο αναγνωρισμένη διεθνής έκθεση που συνδυάζει τεχνολογία με την εικονική πραγματικότητα και την ιστορία του Τιτανικού έρχεται τον Οκτώβρη στη χώρα μας. Με περισσότερους από 40 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, η Titanic An Immersive Voyage φέρνει στην Ελλάδα μια μοναδική πρόσκληση αλλά και πρόκληση να επιβεβαστείς στο πιο διάσημο πλοίο, τον Τιτανικό, και να ζήσεις εικονικά την ιστορία του με 3D προβολές, διαδραστικές εμπειρίες, ακριβείς αναπαραστάσεις των χώρων του πλοίου, αλλά και προσωπικές αφηγήσεις επιβατών. Η εμπειρία σας θα διαρκέσει κάτι παραπάνω από μία ώρα. Το ταξίδι ξεκινά στις 12 Οκτωβρίου με αφετηρία το Digital Theater στο Γουδί. Ευκαιρία λοιπόν να έρθετε Αθήνα για να ταξιδέψετε εικονικά με τον Τιτανικό.

Αυτό το ιστορικό τραγούδι της Σαντέ μετρά 46 ολόκληρα χρόνια. Μη σας πω και 47, καθώς είχε ηχογραφηθεί το 83, αλλά κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 84. Smooth Operator φυσικά πάρα πολύ αγαπημένο και επιστρέφει η βληματική τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας των 90, Baywatch. Στο ρόλο του ναυαγοσώστη ο Στίβεν Άμελ, ενώ στο cast υπάρχουν καινούργια ονόματα όπως η Τζέσικα Μπέλκιν και η Χάση Χάρισον. Φρεσκαρισμένο πλέον το Baywatch, θα αποτελείται από 12 επεισόδια και θα κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 27. The Womack Sisters, και να έχουν σχέση και με τους Womack & Womack, είναι παιδιά τους, αλλά είναι και ανιψιές του έμνηστου Bobby Womack. Καινούριο αυτό που ακούμε, If I Let You. Και αν προλάβουμε, θα κλείσουμε αυτή την ώρα με τον Senior Coconut. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
7: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Σειρά! Ξεκόλα!
10: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

It was gonna be you, καινούργιο από τον Passenger. Ο Passenger είχε γίνει γνωστός με το Let Her Go πριν από κάτι χρόνια. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και αυτός είναι ο διάσημος DJ και παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής, ο Grammatic, που μας έρχεται από τη Σλοβενία. Αμέσως μετά, καινούργια δισκογραφική δουλειά από την Miley Cyrus.

Buzz Persuade, καινούριο σίγγλ από την Miley Cyrus. Καμία σχέση με όσα την είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Πειραματίζεται, θα έλεγα, με πιο ηλεκτρο ήχους και θυμίζει και λίγο Μαντόνα. Είναι η ιδέα μου. Και αν ανήκετε σε εκείνους που φτάνουν πιο νωρίς στα ραντεβού τους, δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά σύμφωνα με την ψυχολογία είστε ήρεμοι και οργανωτικοί τύποι. Δεν είστε καθόλου αναβλητικοί και έχετε πάντα τον έλεγχο. Το ότι φτάνετε πρώτοι στο ραντεβού σημαίνει ότι σέβεστε τους άλλους και μην αναβάλλετε αύριο αυτό που έχετε να κάνετε σήμερα. Κάπως έτσι δεν έλεγε η παροιμία. Ωστόσο, αν ανήκετε στο άλλο άκρο, ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε να βλέπετε τα πράγματα διαφορετικά και να υπολογίζετε αστάθμητους παράγοντες. Επιστροφή των Βρετανών Τζάγκλ με το 5ο στούντιο του άλμπουμ, από όπου διαλέξαμε να ακούσουμε Come Back to Me.

Jazz Fusion σχήμα, πάρα πολύ ποιοτικό. Το όνομά τους Nubian Twist, οι οποίοι από τον περασμένο Νοέμβριο έχουν στο ενεργητικό τους ένα ακόμα μέλος, τη Βρετανίδα τραγουδίστρια Eniola. Αυτό είναι το πιο πρόσφατό τους. Κινούνται σε jazz fusion και afrobeat ρυθμούς, body flows. Και 45 χρόνια έχουν συμπληρωθεί από την εμφάνιση των Duran Duran στο μουσικό προσκήνιο. Οι Duran Duran λοιπόν αποκτούν τα δικά τους γραμματόσημα, που είναι σαν μικρά αριστουργήματα. Η νέα σειρά γραμματοσύμων της Royal Mail έχει θέμα αυτό το αγαπημένο συγκρότημα της δεκαετίας του 80 και όχι μόνο, που όλοι εμείς και εσείς έχουμε συνδέσει με τα χρόνια της εφηβείας. Άλμπουμς όπως το ομότιτλο, το Duran Duran δηλαδή, που έχει κυκλοφορήσει το 1981, το αμέσως επόμενο, το Rio που κυκλοφόρησε το 82, αλλά και το Notorious που κυκλοφόρησε το 86 και άλλα επίσης, αποτελούν την νέα σειρά γραμματοσύμων που κυκλοφορεί από τις 17 Σεπτέμβρη. Duran Duran είναι το ένατο συγκρότημα που αποκτά τη δική του σειρά γραμματοσύμων. Άλλα συγκροτήματα που επίσης έχουν αποκτήσει σειρά γραμματοσύμων δική τους είναι η Iron Maiden, η AC/DC, η Spice Girls, η Who, Pink Floyd τους είπαμε, Rolling Stones φυσικά, Queen, Beatles. Δεν νομίζω να ξεχάσαμε κάτι. Πολύ σημαντικά σχήματα της μουσικής, όλα.

Αυτό ήταν το πρώτο νούμερο ένα των Duran Duran για τα Αμερικάνικα charts και το δεύτερο για τα charts του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό συνέβη το 1983, The Reflex. Από το τρίτο, αν δεν κάνω λάθος, άλμπουμ των Duran Duran, Seven of the Rock the Tiger. Τι ωραίο τραγούδι μας πήγε πίσω στο χρόνο, στη θρυλική δεκαετία του 80, και πάμε σε διάλειμμα με τους Artful Dodger. Εδώ φιλοξενούν τον Βρετανό Greg David, που έκανε τότε τα πρώτα του βήματα στη μουσική. Rewind, και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω. 104.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Class Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τι υπέροχη φωνή. Και είναι μόνο 20 χρονών, 21, κάπου εκεί γύρω, σε ένα Σπάιρο. Στο τέταρτο και τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα, Material Lover. Έλα να γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram, starblack.gr. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, το θυμόμαστε τώρα. Από τα πιο ρομαντικά τραγούδια, εξάλλου οι Ιταλοί το έχουν. Φάμπιο Βόλο, Io e te.

Ένα πολύ χορευτικό κομμάτι από τη συνεργασία Αντρέα Μποτσέλη, David Guetta, Megan Thee Stallion και άλλοι φίλοι τους μαζί. DNA, More Than Just a Game. Και η AI το έχει πάει σε άλλο level, καθώς με την έγκριση του 93χρονου πλέον Βρετανού ηθοποιού Michael Caine θα κλωνοποιηθεί η φωνή του για τη νέα ακουστική έκδοση της Οδύσσιας. Η νέα Οδύσσια θα έχει διάρκεια 13 ώρες και πλαισιώνεται από AI φωνές, AI μουσική και ηχητικά εφέ. Για να υλοποιηθεί το εγχείρημα χρειάστηκε να περάσει μόνο 1,5 μήνας. Για σχεδόν 3 χιλιετίες το μυρικό ύφος της Οδύσσιας συνεχίζει να συγκινεί διαφορετικές γενιές σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Role model για τη συνέχεια. High hopes.

I Can't Stand It από το 1981 και το άλμπουμ του Eric Clapton Another Ticket. Χρόνια είχαμε να το ακούσουμε, το θυμηθήκαμε μόλις τώρα παρέα. Και μια σπάνια Ferrari του 1966 που ανήκε στον Eric Clapton βγαίνει σε δημοπρασία. Πρόκειται για το μοντέλο 275 GTB, αν το λέω σωστά, κάθετος 4, του 1966, την οποία είχε αγοράσει ο Eric Clapton το 2002 και είχε προσθέσει στη συλλογή του με τα αυτοκίνητα. Η συγκεκριμένη Ferrari είχε βρεθεί κατά λάθος στην Κένια αντί για το Λονδίνο. Εκεί στην Κένια έπαιρνε μέρος σε αγώνες ταχύτητας. Θα μπορούσε μάλιστα να διανύσει την απόσταση Ναϊρόμπι-Μομπάσα πιο γρήγορα ακόμα και από αεροπλάνο με 480 χιλιόμετρα την ώρα. Σε άλλα νέα, η Rolling Stone, σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση του κιθαρίστα του συγκροτήματος Keith Richards, 82 χρονών πλέον ο Keith Richards, δήλωσε ότι ίσως ήρθε η ώρα να σταματήσουν οι Rolling Stones στις περιοδίες, καθώς τα ταξίδια είναι εξαντλητικά. Δεν είναι. Εδώ νέοι δεν μπορούν να περιοδεύσουν. Οι Rolling Stones που έχουν και κάποια ηλικία, πώς θα το κάνουμε. Ουγγαρ έρχεται. Και ενώ συνήθως ένας καλλιτέχνης ή συγκρότημα κυκλοφορεί ένα νέο άλμπουμ και στη συνέχεια το παρουσιάζει ή αν θέλετε το διαφημίζει μέσα από κάποια περιοδία, στην περίπτωση των Stones δεν θα υπάρξει περιοδία για το νέο τους άλμπουμ. Βέβαια για αυτό το θέμα να σας πούμε ότι τα μέλη του συγκροτήματος εμφανίζονται διχασμένα, καθώς ο Mick Jagger ποτέ δεν θα έλεγε όχι σε μια περιοδία. Αγέραστος ο Mick Jagger. In the Stars, Rolling Stones.

Αυτό που μου αρέσει στους Rolling Stones είναι ότι δεν τα βάζουν κάτω παρά την ηλικία τους. 82, so what? Οι άνθρωποι το έχουν. Και ακόμα κυκλοφορούν άλμπουμ, νομίζω θα κάνουν και περιοδία τελικά. Αφού ο Mick Jagger θέλει, θα θελήσουν και οι υπόλοιποι. Μας πήρε ο χρόνος, έπρεπε να είχαμε αποχαιρετήσει από πριν, αποχαιρετούμε τώρα με ένα flashback. 1982, John Cougar Mellencamp, σε λίγες μέρες κλείνει και τα 75. Κρατιέται όμως σε πάρα πολύ καλή φόρμα, γιατί χαμογελάει και οι άνθρωποι που χαμογελούν είναι αγέραστοι και εκπέμπουν και κάτι θετικό στους γύρω τους. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας και πίσω από αυτό το μικρόφωνο. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια.

0: peu plus blanc. Ouais. Un peu plus.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλ,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Τον 4,4.

Ρίζω στο καιρό και βάζω δυναμίτες. Να σκάσει σάπια σου κοιλιά που του κακού γεννάει παιδιά και θέλει τους αγύρτες.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Τι να τους κάνω τους λυρικούς που όταν θα με θάψουν θα τρέξουν.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας.
3: keratours.gr 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.

για τίποτα δεν φταίξαμε εμείς. Για όλα οι άλλοι φταίνε. Φταίει και ο δρόμος και ο γυαλός που είναι στραβός. Κι αυτός ο έρωτας που καίει φταίει. Όταν βουλιάζουμε στις λάσπες τα νερά, φταίει η βροχή που πέφτει και μας πνίγει. Στην εθνική οδό πεθαίνεις ξαφνικά. Φταίνε οι άλλοι που τρέχουν μανιασμένα. Φταίει και η πατρίδα σου που δεν σε αγαπά. Φταίει και ο Θεός σου που δεν νοιάστηκε για σένα.

Φταίνε τα ζώδια, φταίνε και οι πλανήτες, φταίνε οι καθρέφτες, αυτοί είναι οι ψεύτες. Δε φταίς που γέρασες και τη ζωή προσπέρασες, κάπου ξεχάστηκες εσύ δε φταίς. Φταίνε οι μαύρες γάτες, για όλα φταίνε αυτοί.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Dixant Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια 1,98. Κρασί μπουτάρι κριτικός, λευκός ή ερυθρός 750 ml 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κητροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κητροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Στα 1997 με τη μουσική ομάδα Απόρριμακ και τον κύκλο τους Μαναγή. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 των FM φίλες και φίλοι. Το ελληνικό τραγούδι καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Στα 1997 και στα 2000 με τους Απόρριμακ. Στον πρόλογο πάντα τη σημερινή μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Και από εκεί στην πρώτη μας ενότητα και στα 1975.

Με το Γιάννη Σπανό στην πρώτη μας ενότητα, φίλες και φίλοι. Σε ποίηση του Βίρονα Λεοντάρη, με τη μουσική του συνθέτη, την ενορχήστρωση, την ερμηνεία της Αρλέτας ή ο Μίχλη μπαίνει από παντού στο σπίτι, όπως συμπεριλήφθηκε στην τρίτη κατά σειρά ανθολογία του συνθέτη. 9 χρόνια πριν, μια ακόμα μελωδία του με το στίχο του Κώστα Κινδύνη αυτή τη φορά θα ερμηνεύσει ο Γιάννης Πουλόπουλος. Τον Σιγοντάρη ή Ελένη Κλάδη. Μια φορά μονάχα φτάνει στα 1966.

Ακόμα μια μελωδία του Γιάννη Σπανού, μια διφωνία των Μιχάλη Βιολάρη και της Χωματά σε στίχους του Κώστα Κοτούλα, Βάρκα χωρίς πανιά, στα 1969. Τους διαδέχεται η Χαρούλα Αλεξίου. Με την μεταπολίτευση, ο κύκλος των Σπανού, Παπαδόπουλου, Όδος Αριστοτέλους, θα έλεγε κανείς πως χώρισε την καριέρα της στα δυο. Το ομότιτλο αποτελεί ένα ορόσημο στην πορεία της. Γύριζαν τα τρένα, ένα από τα λογοκριμένα τραγούδια του δίσκου.

Χάρης Αλεξίου και για τη συνέχεια. Από τους Γιάννης Πανό και Λευτέρη Παπαδόπουλο, στους Μίκη Θεοδωράκη και Νότι Περιγιάλη.

Το μπλόγο της Χεσαριανής λοιπόν, τον Θεοδωράκη Περιγιάλη, όπως συμπεριλήφθηκε στον προσωπικό της κύκλο 24 τραγούδια στα 1977.

Αντί του Γρηγόρη Μπιθικότση, ο Κώστας Μακεδόνας, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια στην λογοκριμένη σύνθεση των Εξαρχάκου Παπαδόπουλου, Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή.

0: είναι καλά πάντα ο Γρηγόρης ο μυθικότης, αναφερόμαστε.
1: Από τον Κώστα Μακεδόνα, φίλες και φίλοι, στην Έλλη Πασπαλά.

Ο Δημήτρης Τσοργιανός για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι, μας γυρίζει πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 50 και στην πασίγνωστη σύνθεση των Θεοδωράκη, Γκάτσου. Αν θυμηθείς τον όνειρό μου.

Με το λόγο του Οδυσσέα Ελίτη ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Το λόγο του Οδυσσέα Ελίτη, τη μουσική, την ενορχίστρωση του Δημήτρη Παπαδημητρίου, την ερμηνεία της Ελευθερίας Αρβανιτάκης στα 1996.

0: Σου το είπα για τα σύννεφα. Τον Παπαδημητρίου Ελίτη. Για τον απόψινό μας επίλογο, φίλες και φίλοι. Με την ερμηνεία της Ελευθερίας Σερβανιτάκη. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί. Ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Καθοδόν κάθε Τετάρτη στις 9. Μουσικές του δρόμου και του κόσμου.
2: Είμαστε οικονομικά ασθενέστεροι. Δεν έχουμε τις προϋποθέσεις. Έχουμε μία φλεγμονή. Έχουν πάθει μία φλεγμονή. Ιστορικό τους αυτή.
3: 104,4. You thought the

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Όσοι αγαπάτε τον κινηματογράφο θα το έχετε ακούσει πολλές φορές το σήμα των δημοτικών κινηματογράφων που το δανείστηκαν από τον Νίκο Κυπουργό και το πεθαμένο Λικέρ. Εδώ είμαστε ο Σπύρος Μπεγνής και η Άννα Αρακαδάκη και πολλές μουσικές από τον ελληνικό κινηματογράφο. Καλησπέρα.

Το θέμα είναι το ταξίδι. Και ένα θέμα για το ταξίδι. Θέμα για το ταξίδι και θέμα για τον πατέρα από το τοπίο στην Ομίχλη και την Ελένη Καραίνδρου, μόνιμη στον Αγγελόπουλο.

Ένα βάλς οικογενειακή υπόθεση από τις απουσίες του κατακουζινού. Σταμάτης Πανουδάκης η μουσική, Ντόρης Πανουδάκη το τραγούδι.

Ο Σταύρος ζούσε στην Ανατολία στις αρχές του αιώνα. Το όνειρό του όμως ήταν αλλού. Μακρύς ο δρόμος και παρέα η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Αμέρικα, Αμέρικα για το Χατζηδάκη και τον Ηλία Καζάν.

Ο κ. Αντώνης, χωρίς τις συνηθισμένες μελαγχολικές φωνές που συνοδεύουν συνήθως το Μάνο Χατζηδάκη, ήταν ένα συνήθιστο πάντρεμα. Στέλιος Κασαντζίδης και η Μαρινέλα. Και τον Μάνο το Χατζηδάκη δεν θα τον αφήσουμε ακόμα να φύγει από εδώ, μια και ήρθε. Αγάπη μέσα στην καρδιά μου.

καράβι που κουβαλούσε το κεφάλι του Λένιν και έπλεε στα νερά ενός ποταμού στο βλέμμα του Οδυσσέα, ένα άλλο καράβι είχε μπροστά του την κεφαλή του Μάρξ και έπλεε σε έναν άλλο ποταμό και σε μια άλλη ταινία. Sweet movie, μόνο κατεφημισμών γλυκιά, και η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Σερενάτα για τη σεξουαλική απουσία.

Από ό,τι καταλάβατε, αφήσαμε την Ελλάδα και πιάνουμε τον κόσμο. Μανών λεγόταν το θέμα από το Ζαν ντε Φλωρέτ. Και αυτό εδώ κάπου το έχω ακούσει.

Μετά από το Picnic, The High and the Mighty, ένα δράμα για τον John Wayne και όχι ένα western αυτή τη φορά.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8ο Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
6: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Είμαι το κάθε τι, μου είπες. Να, η πέτρα ετούτη εδώ μπροστά σου. Έτσι να σκύψεις θα μ' αγγίξεις. Είμαι εγώ στο κήπου στο δέντρο, ένα κλαδί ξέγυμνο από τις ντροπή στο ρούχο. Απόσπασμα από το «Λέω να έρθω» της Διονυσίας Παπαϊωάννου.

χρωστάω τόσα πολλά σε αυτούς που δεν αγαπώ. Την ανακούφιση, καθώς αποδέχομαι ότι είναι η αγαπημένη κάποιον άλλον. Την χαρά ότι δεν είμαι εγώ ο λύκος για τα πρόβατά τους. Απόσπασμα από τις ευχαριστίες της Βισουάβα Σιμπόρσκα.

σκληρά ψιθυρίζουν στο σκοτάδι τα μυστικά των ξεγυμνωμένων θεών. Όταν μακριά στην πόλη είναι αργά, κοιμούνται όλοι και εσύ επιτέλους κλέβεις λίγη μοναξιά και τότε νιώθεις. Η αλλαγή δεν έρχεται απ' έξω. Τη δημιουργείς εσύ από μέσα σου. Απόσπασμα από «Στην Ιώ» του Παύλου Σιδηρόπουλου.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άνδρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσι και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
9: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τώρα στο
10: φως. Κυκλοφορεί το LP Είχα Φωνή, Την Πήραν Τα Πουλιά. Του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη. Από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
11: Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

σκόνη και στάχτη. Αυτές οι δύο αλλοιώσεις του καθρέφτη μας ελάχιστα διαφέρουν μεταξύ τους. Η σκόνη είναι συντηρητικά αποκαρδιωτική, ενώ η στάχτη διεκπεραιώνει ολοκληρωτικά. Απόσπασμα από την ουσιώδης διαφορά της Κικής Δημουλά.

Θα με βρεις στον αφλητό της φωτιάς, στις πηγές της βροχής, στην ορχήστρα του ορίζοντα, στους ιτοβολώνες των χεριών σου, στα σπίτια των ματιών σου, γιατί μου έταξες δύο χείλη από πανσέλινο. Απόσπασμα από τη 10η νύχτα του Γιάννη Καλπούζου.

0: Ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας την προηγούμενη ώρα. Περισσότερα μελοποιημένα την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια.
1: Τους ήλιους δεν εμέτρησες.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

ή τίποτε. Απατεώνας οπωσδήποτε. Ρωτά τη νέα από τα στούντιο και τι ζητούν οι τηλεθεατέ. Είναι σωστός κομφερανσιέ. Ιδίως άμα υποκριθεί ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική, με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα.

που βραδιάζει. Ένας τρελός της νύχτας που ήθελε να μοιάζει. Στα σκοτεινά της μάτια μέσα την κοιτούσε για τα κρυφά της μυστικά.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Όταν με θες, στις ανάγκες τις καυτές, τα χείλη στάζουν μέλι και μέση σου σαν χέλη. Έλα και μη σε μέλι λες, έχω δουλειές, μα τι είναι αυτές.

0: 104,4.
1: Μη με λες, σε λέω, σε λέω.
2: Μέσα από το παράθυρό μου έκλεψες το όνειρό μου, ήλιε μου. Πήγες να κρυφτείς μαζί

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Στα 1997 με τη μουσική ομάδα Απόρριμακ και τον κύκλο τους Μαναγή. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM, φίλες και φίλοι. Το ελληνικό τραγούδι καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Στα 1997 και στα 2000 με τους Απόρριμακ. Στον πρόλογο πάντα της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Και από εκεί στην πρώτη μας ενότητα και στα 1975.

Με το Γιάννη Σπανό στην πρώτη μας ενότητα, φίλες και φίλοι. Σε ποίηση του Βίρονα Λεοντάρη, με τη μουσική του συνθέτη, την ενορχήστρωση, την ερμηνεία της Αρλέτας ή ο Μίχλη μπαίνει από παντού στο σπίτι, όπως συμπεριλήφθηκε στην τρίτη κατά σειρά ανθολογία του συνθέτη. 9 χρόνια πριν, μια ακόμα μελωδία του με το στίχο του Κώστα Κινδύνη αυτή τη φορά θα ερμηνεύσει ο Γιάννης Πουλόπουλος. Τον Σιγοντάρη ή Ελένη Κλάδη. Μια φορά μονάχα φτάνει στα 1966.

Ακόμα μια μελωδία του Γιάννη Σπανού, μια διφωνία των Μιχάλη Βιολάρη και της Χωματά σε στίχους του Κώστα Κοτούλα, Βάρκα χωρίς πανιά, στα 1969. Τους διαδέχεται η Χαρούλα Αλεξίου. Με την μεταπολίτευση, ο κύκλος των Σπανού, Παπαδόπουλου, Όδος Αριστοτέλους, θα έλεγε κανείς πως χώρισε την καριέρα της στα δυο. Το ομότιτλο αποτελεί ένα ορόσημο στην πορεία της. Γύριζαν τα τρένα, ένα από τα λογοκριμένα τραγούδια του δίσκου.

Χάρης Αλεξίου και για τη συνέχεια. Από τους Γιάννης Πανό και Λευτερή Παπαδόπουλο, στους Μίκη Θεοδωράκη και Νότι Περιγιάλη.

Το μπλόκο της Κεσαριανής λοιπόν, τον Θεοδωράκη Περιγιάλη, όπως συμπεριλήφθηκε στον προσωπικό της κύκλο 24 τραγούδια στα 1977.

Αντί του Γρηγόρη Μπιθικότση, ο Κώστας Μακεδόνας, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια στην λογοκριμένη σύνθεση των Εξαρχάκου Παπαδόπουλου, Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή.

0: είναι καλά πάντα ο Γρηγόρης ο μυθικότης, αναχαιρόμαστε.
1: Από τον Κώστα Μακεδόνα, φίλες και φίλοι, στην Έλλη Πασπαλά.

Ο Δημήτρης Τσοργιανός για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι, μας γυρίζει πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 50 και στην πασίγνωστη σύνθεση των Θεοδωράκη, Γκάτσου. Αν θυμηθείς τον όνειρό μου.

Με το λόγο του Οδυσσέα Ελίτη ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Το λόγο του Οδυσσέα Ελίτη, τη μουσική, την ενορχήστρωση του Δημήτρη Παπαδημητρίου, την ερμηνεία της Ελευθερίας Αρβανιτάκης στα 1996.

0: Σου το είπα για τα σύννεφα. Τον Παπαδημητρίου Ελίτη. Για τον απόψινό μας επίλογο, φίλες και φίλοι, με την ερμηνεία της Ελευθερίας Ερβανιτάκη. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Όσοι αγαπάτε τον κινηματογράφο θα το έχετε ακούσει πολλές φορές το σήμα των δημοτικών κινηματογράφων που το δανείστηκαν από τον Νίκο Κυπουργό και το πεθαμένο Λικέρ. Εδώ είμαστε ο Σπύρος Μπεγνής και η Άννα Αρακαδάκη και πολλές μουσικές από τον ελληνικό κινηματογράφο. Καλησπέρα.

Το θέμα είναι το ταξίδι. Και ένα θέμα για το ταξίδι. Θέμα για το ταξίδι και θέμα για τον πατέρα από το τοπίο στην Ομίχλη και την Ελένη Καραίνδρου, μόνιμη στον Αγγελόπουλο.

Ένα βάλς οικογενειακή υπόθεση από τις απουσίες του κατακουζινού. Σταμάτης Πανουδάκης η μουσική, Ντόρης Πανουδάκη το τραγούδι.

Σταύρος ζούσε στην Ανατολή στις αρχές του αιώνα. Το όνειρό του όμως ήταν αλλού. Μακρύς ο δρόμος και παρέα η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Αμέρικα, Αμέρικα για το Χατζηδάκη και τον Ηλία Καζάν.

Ο κ. Αντώνης, χωρίς τις συνηθισμένες μελαγχολικές φωνές που συνοδεύουν συνήθως το Μάνο Χατζηδάκη, ήταν ένα συνήθιστο πάνδρεμα. Στέλιος Κασαντζίδης και η Μαρινέλα. Και τον Μάνο το Χατζηδάκη δεν θα τον αφήσουμε ακόμα να φύγει από εδώ, μια και ήρθε. Αγάπη μέσα στην καρδιά μου.

Πριν το καράβι που κουβαλούσε το κεφάλι του Λένιν και έπλεε στα νερά ενός ποταμού, στο βλέμμα του Οδυσσέα, ένα άλλο καράβι είχε μπροστά του την κεφαλή του Μάρξ και έπλεε σε έναν άλλο ποταμό και σε μια άλλη ταινία. Sweet movie, μόνο κατεφημισμών γλυκιά, και η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Σερενάτα για τη σεξουαλική απουσία.

Από ό,τι καταλάβατε, αφήσαμε την Ελλάδα και πιάνουμε τον κόσμο. Μανών λεγόταν το θέμα από το Ζαν ντε Φλωρέτ. Και αυτό εδώ κάπου το έχω ακούσει.

Τίτλος εκπομπής και τίτλοι κάποτε. Γιάννη Πετρίδη στην ελληνική ραδιοφωνία, για όσους νοσταλγούν. Ο Χάρι Τζέιμς, η κορνέτα του, η Έλεν Φόρεστ και I've heard this song before.